0: 92.000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
9: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
10: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
9: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
10: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
9: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
10: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
9: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
10: Έτσι.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Ζήκω!
13: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
12: Εδώ.
13: Μάλιστα. Διατάξτε με.
12: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
13: Και γιατί δεν πας εσύ?
12: Εγώ είμαι αφεντικό.
13: Μωρέ, δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
12: Σήκω!
13: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
12: Πήγαινα που θέλει.
13: Τώρα μιλάς σωστά.
14: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
13: Φρουτεμπορική Ναούσης, τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Ντιξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
16: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας,
1: Χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 88 62 88 και 22734 00693.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
5: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
6: Πάμε σήμερα.
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
6: Δηλαδή.
7: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού.
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Καλωσορίσατε, Εύη μας και τραμμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
9: No habla español.
8: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
9: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
8: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
11: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
12: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για, γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
13: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη. Είδη βιβλιοχαρτοπολίου. Διακοσμητικά. Εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.

άμεσα μαθαίνουμε θα ισχύσουν οι μειωμένες τιμές στα καύσιμα. Χθες μιλάγαμε και με τον κύριο Παπαγεωργίου, εδώ τον πρόεδρο των πρατεριούχων της Αττικής, και μας έλεγε ότι την Τρίτη θα προμηθευτούν πάλι από τα δηληστήρια τα πρατήρια. Οπότε από αυτή την Τρίτη, 14 Ιουλίου, περιμένουμε να μπει σε εφαρμογή το σύστημα με τις νέες τιμές. Δηλαδή, η τιμή δηληστηρίου θα πρέπει να είναι γύρω στα 1,80. Στην Αγγλία αναμένεται, λένε όσοι ξέρουν, να φτάσει στα 1,85 ευρώ το λίτρο, από 1,95 περίπου που είναι σήμερα, και αυτά από την Πέμπτη, έτσι, όχι νωρίτερα, στην Αγγλία. Και το ντίζελ θα φτάσει στον καταναλωτή στα 1,75 με 1,80 το λίτρο. Εντάξει, τη φτήνια δεν το συζητάμε. Τα μέτρα αυτά θα ισχύσουν ως τα τέλη Αυγούστου. Τώρα στα τρόφιμα, όταν θα τελειώνει η έκπτωση στα καύσιμα, θα αρχίζει στα τρόφιμα. Γιατί μην πέσουν και όλες οι εκπτώσεις μαζί. 31 Αυγούστου, αυτό προβλέπεται από την δεύτερη φάση της Συμφωνίας Κυρίων του Υπουργείου Ανάπτυξης με τους ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ και όχι μόνο. Χθες το βράδυ ξέπνευσε τελικά το 20χρονο παιδί που δολοφονήθηκε από αστυνομικούς στο Άργος. Ο 20χρονος, σύμφωνα με την δικηγόρο της μητέρας του, ήταν κλινικά νεκρός ήδη από τα προηγούμενα 24 ώρα. Οι δύο αστυνομικοί κρίθηκαν προφυλακιστέοι, παίρνουν τον δρόμο για τον Κορυδαλό λογικά. Να θυμηθούμε ότι ο 20χρονος είχε δεχθεί σε σωρία πυρών από τους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα της 8ης Ιουλίου. Ένα παιδί που είχε 89% αναπηρία, ήταν στο φάσμα του αυτισμού. Η μητέρα του είπε ότι προφανώς πανικοβλήθηκε, δεν είχε μαζί του το δίπλωμά του, και όταν επιχειρήθηκε να γίνει έλεγχος από την αστυνομία, πανικοβλήθηκε και προσπάθησε να διαφύγει. Το θέμα είναι ότι ήταν μόνο με το μαγιό του. Ήταν δηλαδή προφανές ότι δεν μπορούσε να οπλοφορεί, ήταν άοπλος. Τον κυνήγησαν και όταν βγήκε το αυτοκίνητο και προσπάθησε να ανέβει σε μία μάντρα, εκεί φαίνεται ότι τον πυροβόλησαν και βρέθηκαν και σφαίρες, τραύματα από σφαίρες, θα το δούμε ακριβώς, στο κεφάλι του. Χθες είδαμε και ντοκουμέντα από την καταδίωξη σε βίντεο, και βλέπουμε κάποια φάση της καταδίωξης και ακούμε σειρά από πυροβολισμούς. Διάβαζα ότι ακούστηκαν 21 πυροβολισμοί, δηλαδή μιλάμε για, τι να πω, φοβερή, ας πούμε, αντίδραση από τους αστυνομικούς. Μάλιστα κάποια στιγμή ακούγεται ο ένας να λέει κάλεσε ασθενοφόρο στον άλλον, ο ένας από τους δύο, ο Τουρκάλας έχει πέσει κάτω, έτσι το λέει. Χθες λοιπόν οι δύο αστυνομικοί απολογήθηκαν για πολλές ώρες σε ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι τελικά αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση, κρίνοντας ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την προφυλάκησή τους. Και οι δύο αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Τώρα, μετά το θάνατο του 20χρονου, η κατηγορία αναμένεται να αναβαθμιστεί.

Στην υπόθεση της Θεσσαλονίκης που κόστησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα μετά τις εμπριστικές επιθέσεις στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα και στα σπίτια άλλων δύο πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας, εκεί ασκήθηκαν βαριές ποινικές διώξεις για 5 κακουργήματα σε βάρος των 3 συλληφθέντων. Μεταξύ αυτών για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, αλλά και τρομοκρατική οργάνωση. Και οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Είναι δύο άντρες ηλικίας 29 και 24 ετών και μια 26χρονη γυναίκα. Και στην υπόθεση της Μαρφίν, οι δύο συλληφθέντες απολογούνται την Τρίτη, δηλώνουν αθώοι και οι δύο. Σύμφωνα με την δικηγόρο του στην Άννη Παπαρούσου, τα ονόματα των συλληφθέντων και της μιας γυναίκας που επιστρέφει από την Αγγλία για να δώσει εξηγήσεις στις αρχές δόθηκαν με ένα ανώνυμο email και αυτό κάνει τη δικογραφία προβληματική, είπε η δικηγόρος. Τώρα, η γυναίκα που λέγαμε 46χρονη επιστρέφει στην Ελλάδα και δηλώνει αθώα. Λέει, έρχομαι στην Ελλάδα, θα δώσω εξηγήσεις στις αρχές. Είμαι αθώα και δεν έχω καμία σχέση. Δεν διαφεύγω, θα δώσω εξηγήσεις κανονικά. Αναμένεται μάλλον αύριο να φτάσει εδώ. Από να σας πω για τα τελευταία έτσι νέα χθεσινά εδώ στην χώρα μας, μετά από λίγες μέρες μετά τη φωτιά στο Σισμανόγλιο, όπου είχε βάλει ένας 86χρονος φωτιά στο στρώμα του, είχαμε μια φωτιά και στο Θριάσιο νοσοκομείο χθες. Σήμανε συναγερμός, όπως καταλαβαίνετε, γιατί σε τουαλέτα του Ισογείου διαπιστώθηκε μικρής έκτασης φωτιά. Την έσβησαν γρήγορα, αλλά είχαν ήδη γεμίσει με καπνό εκεί οι χώροι στο Ισόγειο και εκενώθηκαν. Αυτά λοιπόν και σιγά σιγά να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και να πάμε να κάνουμε και το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, για να σας βάλω εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον, Κυριακή 12 Ιουλίου, σήμερα δηλαδή, η Κάτζο Ντίλο live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολωνάκι. Ώρα έναρξης 8:30 και η είσοδος είναι ελεύθερη. Μια ξεχωριστή συναυλία γεμάτη κέφι και ξεσηκωτικούς ρυθμούς στην καρδιά της πόλης. Την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ, το αγαπημένο συγκρότημα μας προσκαλεί σε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της περιφέρειας Αττικής. Αγαπημένα ελληνικά τραγούδια των δεκαετιών του 50 και του 60 παντρεύονται αριστοτεχνικά με την Manucci Jazz, δημιουργώντας το δικό τους μοναδικό μουσικό ιδίωμα. Κυριακή 12 Ιουλίου στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολωνάκι με είσοδο ελεύθερη. Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, ifmerida.gr, τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας στο Mega. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα www.attica-roots.gr. Me.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, Εφιάλτη Σαμαρά χτυπά την πόρτα της Νέας Δημοκρατίας. Η σκιά της αποστασίας πλανάται πάνω από το Μαξίμου. Ένας στους 4 γαλάζιους ψηφοφόρους δηλώνει ότι μπορεί να ψηφίσει το νέο κόμμα του Μεσίνιου. Προγραμματικό ροκ από το Πασόκ. Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη στη Βουλή. Αφήστε τη συμπόνια και πάρτε μέτρα. Πάρε θέση Αλέξη. Κουβέντα για την ταμπακέρα. Ο Τσίπρας βγήκε παγανιά με παλιές ατάκες και νέες υποσχέσεις. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ωκεανός, λοιπόν, αυτή είναι η Κέτη Κουλιά. Εδώ μας έχει διαλέξει ο Θανάσης Βούτσινος τα καλύτερα. Να καλημερίσω το φίλο μου τον Γιώργο και πολύ σωστά με διορθώνει. Μάλλον κάπου τα μπέρδεψα και σήμερα, έτσι. Και αντί για Κυριακή, είπα Σάββατο, μου λέει την καλημέρα μου με υγεία, φίλη. Κυριακή σήμερα, το Σάββατο ήταν χθες. Πολύ σωστά.

εδώ με την PJ Harvey να τραγουδά από πίσω. Πάμε τη βόλτα μας στο περίπτερο να δούμε τις κυριακάτικες εφημερίδες. Ξεκινάω από την κυριακάτικη απογευματινή. Αναδρομικά για 700.000 συνταξιούχους. Άμεσα στο τέλος κάθε μήνα θα καταβάλλονται έως και 12.000 ευρώ. Κλείνουν, γράφει απογευματινή, εκκρεμότητες για περίπου 370.000, οι οποίοι είχαν ασκήσει αγωγές για περικοπές στις επικουρικές. Ειδική ρύθμιση για τον υπολογισμό παράλληλης ασφάλισης 200.000 δικαιούχων. Ολοκληρώνεται η διόρθωση λαθών στον επανυπολογισμό από το 2019 και έπειτα. Η λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος του ΕΦΚΑ διευκολύνει την αποτίμηση των οφειλόμενων ποσών για όσους βρίσκονται αντιμέτωποι με το ράλι των τιμών. Και να σας πω ότι θα έχουμε στην συνέχεια τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, οπότε μπορούμε να δούμε και αυτή την παράμετρο που βάζει η απογευματινή. Συνεχίζω με την ίδια εφημερίδα. Φακέλος ΝΑΤΟ, έτσι διαγράφεται το μέλλον της σιδηράς ισχύος. Αποχωρήσει στα δύο μπλοκ και ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανάνυψη. Η υπόθεση Μαρφίν 16 χρόνια μετά έφτασε η ώρα της δικαιοσύνης. Δημήτρης Μαρκόπουλος, ψήφο διεκδικής με έργο και όχι με διασπάσεις. Συνέδριο Economist, μονόδρομος η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, τι είπαν ο Πρωθυπουργός, κομβικοί υπουργοί και επιφανείς οικονομικοί παράγοντες στο άκρος επιτυχημένο 13th Annual Government Roundtable. Και συνέντευξη του Φίβου Δελιβοριά στην απογευματινή, καμιά καλή κωμωδία δεν ήταν ποτέ καθώς πρέπει, λέει ο Φίβος.

Πάμε στο βήμα. Θεατές στο Παζάρι, το παρασκήνιο της αυλαβούς διέλευσης Μητσοτάκη από την Άγκυρα. Χωροταξικό, χάος και με το νέο κώδικα, όταν η νομιμότητα καταστρέφει την αρχιτεκτονική κληρονομιά. Τραγωδία της Μαρφίν, τα δύο χρόνια ερευνών και η ώρα της δικαίωσης, ανώτατες αστυνομικές πηγές, ξέραμε ποιοι ήταν, τώρα δέσαμε τις αποδείξεις. Εκκρεμείς αγωγές γιατί δεν κλείνουν οι υποκλοπές, πτήσεις και κυρώσεις αεροπορικές ποινές για τις ουρές στα αεροδρόμια, ληξιπρόθεσμα χρέη 72 δόσεις, μυστικά και ωφέλη από τη νέα ρύθμιση, έξυπνη μηχανική, πάντσελς φύσιμα ζωής σε τεχνητά κύτταρα και από τη Wall Street Journal το ψέμα που σώζει, μάχη με την άνοια και την αυτοπαραμέληση.

0: την καθημερινή της Κυριακής, στο παρασκήνιο του Παζαριού για τα F-35, το τρίγωνο Ουάσιγκτον-Άγκυρας-Μόσχας και η ανησυχία της Αθήνας για το νέο σκηνικό στο Αιγαίο. Ο Γιώργος Μιλωνάκης εκβαθέων στην καθημερινή, νίκησα γιατί είχα βράχους δίπλα μου μετά την περιπέτεια της υγείας του που πέρασε. Εύκολα τεστ, πώς θα μάθω αν έχω πρόβλημα με το αλκοόλ, πανεπιστήμια, πρώτο αγγλόφωνο προπτυχιακό στην AI. Μελέτη διανέωσης, η πολυνομία προκαλεί κακονομία. Η αυγή της Κυριακής στο στόχαστρο του Predator, στελέχη Ape Ελλάς, αποκαλυπτική αγωγή για τις υποκλοπές στην αυγή. Στελέχη Ape Ελλάς έτρεχαν υποθέσεις ανθρωποκτονιών. Συγγνώμη, στο στόχαστρο του Predator, στελέχη Ape Ελλάς που έτρεχαν υποθέσεις ανθρωποκτονιών, κατασκοπίας, Greek Mafia. Ποιοι έτρεχαν το Predator, πώς λειτουργούσε το παράνομο λογισμικό, οι διαδρομές του χρήματος σε Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρο, Ελβετία, Μάλτα, Ιρλανδία, Βόρεια Μακεδονία, Βρετανικές Παρθένες νήσους. Αυξήσεις 50 έως 90% στους δικαστές εν μέσω μιας πρωτοφανούς θεσμικής κρίσης και ενώ διαφαίνεται ότι τα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ θα καθορίσουν ακόμα και την πρόορη προσφυγή στις κάλπες στο φθινόπωρο, η κυβέρνηση προχώρησε σε αυξήσεις μαμούθ στους δικαστικούς λειτουργούς. Κομβικές αποφάσεις από Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή για τα επόμενα βήματα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Προβληματισμό στο κόμμα για την επόμενη μέρα. Συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Παρέτηση του Σοκράτη Φάμελο από την Προεδρία. Να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά για το συμφέρον του λαού, να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις στην υπηρεσία της προεκλογικής ατζέντας Μητσοτάκη, ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο άλυτος γρίφος για το τέλος του παιχνιδιού, η μονοπολιτισμική ομπρέλα του τραμπισμού καλύπτει την Αυστραλία. Ο ελεύθερος τύπος, πακέτο ΔΕΘ με εκπλήξεις για συνταξιούχους και επαγγελματίες, όλα τα μέτρα που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο. Η ήττα της ιτοπάθειας και των θεωριών συνωμοσίας για τα ελληνοτουρκικά. Μύθοι και αλήθειες για τη σύνοδο κορυφής, τα τουρκικά F-35 και τα ανύπαρκτα νατοϊκά στρατηγεία. Η κυβέρνηση και το πάζλ της καθημερινότητας από τις συλλήψεις τρομοκρατών και τις συντάξεις χείριας ως τη μείωση τιμών στα καύσιμα και την παράδοση έργων υποδομών. Κυριακάτικη κόντρα, ένας Άδωνης στο βόρβορο της τοξικότητας έξαλε και μέσα στη Νέα Δημοκρατία με τα σοου του αδιευκρίνηστου Υπουργού Υγείας, μπούμεραγκ και επιθέσεις του κατά του Αλέξη, όσο βρίζει τόσο ανεβαίνει η Ελλάς. Η εσχροκέρδια τεινάζει στα ύψη τον πληθωρισμό, εθνική ήττα στο ΝΑΤΟ, τεράστιες ευθύνες του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθυστερήσεις στις πτήσεις. Πώς Αντώνης Σαμαράς διεμβολίζει τη Νέα Δημοκρατία και εσύ κλειστά χειρουργία και μεθ. Κυριακάτικη Δημοκρατία, θερινές αυταπάτες Μητσοτάκη, στείνει νέο σκηνικό πόλωσης και εντυπωσιασμών. Τα επόμενα χειρουργικά χτυπήματα του Σαμαρά, το άλμπουμ της ντροπής στο ΝΑΤΟ, σκόπι μυθολούρα, τα σούπερ μάρκετ αγοράζουν φθηνότερα, αλλά πουλάνε ακριβότερα. Μεγάλοι χαμένοι, οι καταναλωτές. Το παρόν, σε ρόλο θεατή η κυβέρνηση, ανησυχία για την αναβάθμιση της Άγκυρας και τη νέα εποχή στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ. Μόνο στα χαρτιά υπάρχει οργανισμός διερεύνησης ατυχημάτων σε αεροπλάνα και τρένα. Από τις 36 θέσεις που προβλέπονται, μόνο οι 7 έχουν καλυφθεί. Γιατί δεν θα έχουμε ποτέ ξανά φθηνή ενέργεια.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
4: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο.
5: Έχω βάλει εδώ, κοσμάσια δρομάδος εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε, φίλε.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.

Έλεγα λοιπόν νωρίτερα για τις μειώσεις στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, κυρίως σε τρόφιμα, σε κατηγορίες τροφίμων και ποτών. Είναι αυτό το δεύτερο σκέλος της συμφωνίας κυρίων μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Βιομηχανίας Τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, που προβλέπει μειώσεις τιμών τουλάχιστον 5% λέει, σε 30 κατηγορίες προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Προσέξτε τώρα, αυτές θα αρχίσουν 31 Αυγούστου. Έτσι έχει συμφωνηθεί τουλάχιστον. Και θα διαρκέσουν από 2-4 μήνες, δεν ξέρουμε, θα δούμε. Και θα αφορούν 19 κατηγορίες τροφίμων και ποτών. Ποια προϊόντα θα μπουν, ας πούμε, στη λίστα των εκπτώσεων? Θα μπουν βασικά αγαθά, όπως είναι μοσχαρίσιο και χοιρινό κρέας, πουλερικά, γάλα, γιαούρτι, τυριά, ψωμί, αλεύρι, όσπρια, λάδι, ελαιόλαδο, σπορέλαια και διάφορα άλλα καθαριστικά γενικής χρήσης, απορρυπαντικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και τα σχολικά είδη. Τώρα, εκεί, επειδή είναι συμφωνία κυρίων, δεν ξέρω, θα κάνουν σε όποια θέλουν, ας πούμε, προμηθευτές των σούπερ μάρκετ και οι ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ. Θα δούμε. Εκτός λίστας σε κάθε περίπτωση είναι τα ΝΟΠΑ απορροκυπευτικά. Και το κυριότερο είναι ότι υπάρχει φόβος ότι πριν από τις εκτόσεις αυτές, όπου δεν έχει συμφωνηθεί καμία μείωση πριν ή συγκράτηση των τιμών πριν, θα υπάρξουν ανατιμήσεις. Δηλαδή, θεωρείται πολύ κρίσιμο το διάστημα αυτό μέχρι τις 31 Αυγούστου, γιατί στην αγορά εκφράζονται φόβοι ότι αρκετά από τα προϊόντα που θα μπουν στο πρόγραμμα από το

0: Σεπτέμβρη, μπορεί να ανατιμηθούν πριν το Σεπτέμβρη. Οπότε να δούμε εμείς τη μείωση 5%, που όμως δεν θα έχει καμία σημασία, γιατί θα έχει πριν επιβληθεί μια αύξηση που δεν ξέρω και αν θα είναι 5% ή παραπάνω. Πάντως, όπως δείχνει η Ελστάτ, τα στοιχεία μόνο καθησυχαστικά δεν είναι. Καλά, δεν χρειαζόμαστε την Ελστάτ, είναι η αλήθεια, γιατί πηγαίνοντας κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ για να προμηθευτείς τα του σπιτιού, το βλέπεις και μόνος σου, καθένας. Παρά την επιβράδυνση του πληθωρισμού στο 4,4% τον Ιούνιο, από 5,2% τον Μάιο, οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα και σε άλλα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης συνεχίζονται. Δηλαδή, βλέπουμε ότι υπάρχουν ανατιμήσεις 8%, 5%. 10% ανάλογα με τα προϊόντα, αλλά μιλάμε για φρούτα, για γιαούρτι, για δημητριακά πρωινού, μιλάμε για προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, έτσι. Και έχει και ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ σήμερα Γιώργος Λαμπύρης στα παραπολιτικά από χθες, για τα κόλπα που φουσκώνουν κέρδη και τιμές στα ράφια. Δηλαδή, λέει ότι πίσω από το τελικό κόστος καταναλωτή κρύβεται ένα πολύπλοκο σύστημα εμπορικών συμφωνιών μεταξύ προμηθευτών και αλυσίδων, και εμείς βλέπουμε το τελικό αποτέλεσμα, αγνοούμε όλο το προηγούμενο. Μέσα σε όλα αυτά διαβάζουμε το πολύ ενδιαφέρον άρθρο του καθηγητή εργατικού δικαίου και προέδρου της Ένωσης για την Επεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους της ΕΝΙΠΕΚ, του κυρίου Αλέξη Μητρόπουλου, που λέει ότι συνεχίστηκε και τον Ιούνιο του 26 η φτωχοποίηση των συνταξιούχων. Και το δίνει με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Καλημερίζουμε λοιπόν τον κύριο Μητρόπουλο. Γεια σας, κύριε Μητρόπουλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα, κυρία Τσίγκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και το σταθμό.
0: Εμείς που δεχθήκατε Κυριακή πρωί, έτσι να σας
1: πολύ.
0: Έχουμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, λέγαμε πριν για τις τιμές και για όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε καθημερινά όλοι. Έχετε μία εμπεριστατωμένη διαπίστωση για το πώς και πόσο φτωχοποιήθηκε περαιτέρω ο Έλληνας συνταξιούχος.
1: Αυτά τα στοιχεία είναι τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για το ουσιοδέστερο που νωρίτερα μιλούσατε με τους ακροατές και αναλύατε πολύ σωστά. Μιλάμε για την μείωση των ονομαστικών συντάξεων, όπως μιλάμε για τη μείωση των ονομαστικών μισθών. Δηλαδή, φέτος για παράδειγμα, η κυρία Τσίγκα, πήραν οι συνταξιούχοι 2,4 μεικτή αύξηση,
0: ναι.
1: 1,7 καθαρή αύξηση. Ο πληθωρισμός, ανακοινώσατε και γράφατε και τα λέτε και στο σταθμό και παντού, ήταν ο γενικός πληθωρισμός πάνω από 3,5%, 4 ανακοίνωσε χθες. Ο δε πληθωρισμός τροφίμων, άρα η ονομαστική μισθή για μας βεβαίως και τους μελετητές δεν έχουν τόσο σημασία όσο αυτό που λέμε και στους φοιτητές μας, η διάβρωση του μισθού, του ονομαστικού μισθού, από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Αυτό έχει περάσει ως ένας όρος wage erosion. Mm-hmm. Δηλαδή διαβιβρώσκεται, διαβρώνεται, πέφτει η αξία του μισθού σε σχέση με τον πληθωρισμό και κυρίως τον πληθωρισμό τροφίμων. Άρα λοιπόν, σωστά το λέτε, ονομαστικά μειώθηκαν οι συντάξεις και κυρίως οι συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, διότι εκεί έχουμε έναν κακό υπολογισμό των νέων συντάξεων, που η σύνταξη βγαίνει με βάση τους μισθούς όλου του εργασιακού βίου,
0: ναι.
1: Ενώ των γονέων σας, των μεγαλύτερων, mm-hmm. οι συντάξεις βγαίνανε με τους μισθούς της καλύτερης πενταετίας.
0: Της καλύτερης πενταετίας, βεβαίως, έτσι.
1: Άρα έχετε συγγενείς στο περιβάλλον σας που βγήκαν με την τελευταία,
0: βέβαια.
1: Μάλιστα στις ΔΕΚΟ και στις τράπεζες, κυρία Τσίγκα, βγαίνανε με βάση τον τελευταίο καλύτερο μισθό ή τους μισθούς του τελευταίου έτους.
0: Ναι.
1: Τι λέει τώρα το σύστημα μετά το 2015, γι' αυτό όλες οι συντάξεις βγαίνουν πολύ μικρότερες σε σχέση με τις παλιές και εκεί έχουμε συντάξεις μετά το νόμο Κατρούγκαλου, Μάιο του 2016,
0: mm-hmm.
1: και πρώτου νόμου Κατρούγκαλου, Μάιο του 2016 και πριν.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, βγαίνοντας τώρα με τον επανυπολογισμό των καινούριων των συντάξεων με βάση τους μισθούς όλου του εργασιακού βίου, μπαίνει κάποιος με μικρό μισθό στην έναρξη του εργασιακού βίου.
0: Mm-hmm.
1: Συνεχίζει με κάπως καλύτερο μισθό στα μέσα του εργασιακού βίου. Καταλήγει σε κάποια επίπεδα μισθού, αν πετύχει καλούς μισθούς στα τελευταία χρόνια του εργασιακού βίου. Άλλο να υπολογίζεται.
0: Έχει αντιστραφεί αυτή η πορεία πάντως, κύριε Μητρόπουλο, στον ιδιωτικό τομέα τουλάχιστον.
1: Η γραμμικότερα πάει στο δημόσιο. Γραμμικότερα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί, παρά το ότι και εκεί φάγανε στραπάτσο και οι δημόσιοι υπάλληλοι στους μισθούς κατά τη διάρκεια των μνημονιακών χρόνων, εκεί οι μισθοί πάνε γραμμικότερα. Οι διετίες, οι τριετίες, κάποιες αυξήσεις, κάποια επιδόματα. Αλλά στο ιδιωτικό τομέα, προσέξτε. Έχω φοιτητές μου, πάνε με τα 400, πάνε με τα 500, πάνε με τα 600 τα πρώτα 10 χρόνια. Ύστερα πάνε στα 700, 800. Καταλήγουν, αν έχουν τύχη και καλή προοπτική, σε καλούς μισθούς στο τέλος του εργασιακού βίου. Έρχεται το σύστημα το καινούριο και λέει, όχι κύριε Μητρόπουλε, εγώ θα βάλω και τους 400 μισθούς μέσα στη δεξαμενή. Και από εκεί θα σου βγάλω το μέσο όρο των συνταξίμων αποδοχών. Τι συνέβαινε με τους παλιότερους όπως προαναφέραμε? Έβγαινε η σύνταξη με βάση τους τελευταίους καλύτερους μισθούς.
0: Ναι.
1: Ή όχι μόνο τους καλύτερους, με αυτούς τους που επέλεγε ο ίδιος. Έλεγε ο νόμος ή με την καλύτερη πενταετία ή με την τελευταία πενταετία που εσύ επέλεγες. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο λόγος που τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, αυτά είδατε, αυτά αναλύσαμε εμείς, δεν είναι δικά μας στοιχεία. Λένε ότι οι συντάξεις, οι νέες συντάξεις, τα τελευταία 10 χρόνια από το 16 και δόθη, αλλά και μελούμενα, θα μπαίνουν σε αυτή τη γραμμή. Δηλαδή, επειδή θα υπολογίζονται και χαμηλή, πολύ χαμηλή μισθή μέσα, οι συντάξεις θα βγαίνουν. Και βεβαίως εδώ έρχεται και λέμε πώς, αφού μειώνονται οι συντάξεις, πώς να αντέξουν την πεσμένη αγοραστική δύναμη. Διότι τα τελευταία χρόνια από το μνημόνιο και μετά, ενώ αποκλίνουμε συνεχώς από τους μισθούς της Ευρωζώνης, από τις συντάξεις της Ευρωζώνης, από τα εισοδήματα της Ευρωζώνης, συγκλίνουμε χρόνο με το χρόνο με τις συντάξεις και τους μισθούς και τα εισοδήματα των καλών μας γειτόνων, Βουλγάρων, Ρουμάνων.
0: Ακριβώς. Και γι' αυτό στην αγοραστική δύναμη είμαστε τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία. Ενώ, ή και κάτω λοιπόν, από τη Βουλγαρία.
1: Ενώ η Βουλγαρία πριν 10 χρόνια έβλεπε από μακριά την πλάτη μας στους μισθούς και στην αγοραστική δύναμη, τώρα συναγκομαχάμε με τους γειτόνους.
0: Κύριε Μητρόπουλε, από την επεξεργασία των στοιχείων του Υπουργείου Εργασίας, διαπιστώνεται ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των φτωχών συνταξιούχων τον Ιούνιο του 2026 και ότι η Ελλάδα έχει τους περισσότερους χαμηλούς συνταξιούχους στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή,
1: μάλιστα,
0: να πω κάτι εδώ, το 53%, 54% σχεδόν της 100% των συνταξιούχων, μάλιστα, με σύνταξη ως 940 ευρώ καθαρά, 35% με σύνταξη ως 658 καθαρά και 16,3% έως 470.
1: Με την πρώτη ράμπα λοιπόν, το 6 στους 10 συνταξιούχους σχεδόν, κυρία Τσίγκα, 6 στους 10 έχουν λίγο κάτω ή ίσα με τον κατώτατο μισθό σύνταξη. Να πάρουν οι ακροατές το μέγεθος. Δηλαδή 920 ο κατώτατος μισθός, μόλις είπαμε, διότι τα στοιχεία του Υπουργείου δεν είναι δικά σας και δικά μου, είναι κάτω από τον κατώτατο μισθό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πια μιλάμε για μια προϊούσα φτωχοποίηση και των συνταξιούχων, αλλά κυρίως των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. Εκεί κάπως έχουν συγκρατηθεί τα πράγματα, διότι κρατήσανε τα δώρα. Στους συνταξιούχους από την 1η-1η-2013 καταργήθηκαν τα δώρα. Στους δημοσίους υπαλλήλους καταργήθηκαν τα δώρα. Στους ενστόλους καταργήθηκαν τα δώρα. Οι μόνοι που ευτυχώς κρατάνε τα δώρα είναι οι του ιδιωτικού τομέα, παρά το ότι τότε η θεσμή, η Τρόικα επιχείρησε να καταργήσει τα δώρα και στον ιδιωτικό τομέα. Θα είχαμε την απόλυτη φτωχοποίηση του ιδιωτικού τομέα στην πατρίδα μας αν είχε καταργηθεί ο 13ος και ο 14ος μισθός στον ιδιωτικό τομέα.
0: Και λέτε ότι αυτή η γενικευμένη συνταξιοδοτική φτώχεια θα διευρυνθεί μετά το 28.
1: Θα διευρυνθεί γιατί όσο βγαίνουν οι νέοι συνταξιούχοι με όλα τα χρόνια μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, δηλαδή με τον νέο υπολογισμό, με το να υπολογίζονται όλοι οι μισθοί για τη σύνταξη, και όσο φεύγουμε από το 28, το 30 κυρίως που θα έχουμε 15 ετίες, 20 ετίες, θα φεύγουν οι μανάδες, θα φεύγουν αυτοί που θέλουν να βγάλουν μειωμένες συντάξεις, τότε οι συντάξεις δεν θα ξεπερνούν, κυρία Τσίγκα, τα 600 κατανότατο 700 ευρώ μεικτά.
0: Τώρα τα λέμε αυτά και εγώ θυμάμαι τον προθεσινό καυγά στη Βουλή, Μητσοτάκη Ανδρουλάκη, για το πόσο κοστίζει η 13η ή 14η σύνταξη και που τελικά ο κοινός παρονομαστής ήταν ότι δεν πρόκειται να τη δει ο συνταξιούχος τη 13η ή 14η.
1: Μαζί κατήργησαν τα κόμματά τους, δεν προείδρευαν τότε, των κομμάτων τους, ναι. Μαζί κατήργησαν τα κόμματά τους. Τα δύο κόμματα, η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου με τον νόμο 4093 του 12, από 1η-1η-13 κατήργησε τη 13η σύνταξη. Ας τα βρουν, λένε για το κόστος. Προπληρώσαμε δάνεια 8 δις προχθές του πρώτου μνημονίου.
0: Ναι.
1: Προπληρώσαμε όλο το 25 δάνεια 20 δις. Του πρώτου και δεύτερου μνημονίου. Ας κόψουν 1,5 από τα υπερπλονάσματα, 1,5-2 δισεκατομμύρια, να ζήσουν και οι συνταξιούχοι, κυρία Τσίγκα. Αυτή είναι η απάντηση.
0: Έτσι, και με αυτή
1: να επέρεται η κυβέρνηση ότι έχουμε υπερπλεονάσματα, σούπερ κλπ. Και μπορούμε και προπληρώνουμε δάνεια που πρέπει να πληρώσουμε το 42, το 2042, και δεν μπορεί να βρει 1,5-2 δις να ζήσουν αξιοπρεπώς και οι συνταξιούχοι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μητρόπουλο.
1: Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.

Δεν πάνε και πολύ καλά τα πράγματα με τις συντάξεις, όπως μας τα περιέγραψε ο καθηγητής εργατικού δικαίου και πρόεδρος ΣΥΝΙΠΕΚ, ο κύριος Μητρόπουλος, έτσι. Είπε ότι φτωχοποιήθηκαν ήδη οι συνταξιούχοι, υπάρχει γενικευμένη συνταξιοδοτική φτώχεια, η οποία λέει θα διευρυνθεί κυρίως μετά το 28, γιατί 6 στους 10 έχουν σύνταξη ίση ή κατώτερη από τον κατώτατο μισθό. Οι υπόλοιποι έχουν οι περισσότεροι ακόμα πιο κάτω και είναι πολύ λίγοι αυτοί που ξεπερνούν σε ποσό τον κατώτατο μισθό.

0: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σιγά την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Γκάτζο Ντίλο στην πλατεία Δεξαμενής. Ελληνικό τραγούδι του 50 και του 60, περασμένο μέσα από τη Gypsy Jazz. Ένας ήχος που κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι. Κυριακή, 12 Ιουλίου, στις 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
12: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media. Παραπολιτικά.

Αυτή είναι βέβαια η Fleetwood Mac και η Christine McVie με την χαρακτηριστική φωνή της σε ένα συγκρότημα που πραγματικά έγραψε ιστορία, πολύ ωραία μουσική, πολύ ωραία τραγούδια. Και η Christine McVie γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1943 και αυτό ήταν απλά μια αφορμή για να ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι από τους Fleetwood Mac.

Σήμερα λοιπόν 12 Ιουλίου να σας πω ότι είναι Διεθνής ημέρα ελπίδας. Λέμε εντάξει, πεθαίνει τελευταία μεν, αλλά δεν ξέρω πόσο θα ζήσει ακόμα, γιατί δεν πάνε και πολύ καλά τα πράγματα. Ας πούμε στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, εκεί όπου υποτίθεται ότι είχαμε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για να γίνουν οι διαπραγματεύσεις και να προχωρήσουν και τα λοιπά. Προχθές βγήκε και ο Τραμπ και είπε ότι η συμφωνία δεν υπάρχει πια. Και το Ιράν ανακοίνωσε ότι κλείνει μέχρι νεωτέρα στα στενά του Ορμούζ. Μάλιστα έπληξαν οι φρουροί της επανάστασης, κινητοποίησαν δεύτερο πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Στόχευσαν την αμερικανική στρατηγική αεροπορική βάση Al Udeid στο Κατάρ με βαλιστικούς πυράβλους. Προηγήθηκαν και επιθέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς το Ιράν. Το πλοίο κυπριακών συμφερόντων το εγκατέλειψε το πλήρωμα. Μάλιστα αγνοείται ένας ναυτικός σύμφωνα με τις πληροφορίες. Δεν πάει και πολύ καλά, είναι αλήθεια. Όσο και αν προσπαθείς να κρατήσεις την ελπίδα σου, δύσκολο.

Να καλημερίσω εγώ το Θανάση. Θανάση, θα κρατήσω την καλημέρα σου. Το μήνυμα είναι επικριτικό για τον κύριο Μητρόπουλο. Μην ξεχάσεις, λέει, να βρεις τον Τσίπρα. Δεν ξεχνάς ότι δεν σε έκανε υπουργό. Εντάξει, χρόνια ο κύριος Μητρόπουλος αναλύει έτσι κι αλλιώς τα συνταξιοδοτικά. Και είναι από τους ανθρώπους που τα ξέρουν και πάρα πολύ καλά κιόλας.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς την εκπνοή της πρώτης ώρας μας. Εδώ να μπούμε στο κανονικό μας το ωράριο μετά, έτσι στο 9 με 11. Θα πάμε με τους λαθρεπιβάτες ή με εντάξει λένε. Έτσι, εντάξει είμαστε και εμείς, ελπίζω να είστε και εσείς. Και περιμένουμε τα μηνύματά σας, radio-papaki, παραπολιτικά.gr, εδώ για να τα λέμε. Σε λίγα λεπτά και είμαστε πάλι μαζί.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
6: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
7: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
8: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
7: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
8: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
7: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
8: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
7: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
8: Έτσι.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο

0: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
1: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
1: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
3: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
1: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
3: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
1: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
3: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
1: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
3: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
1: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
3: Γευστική περιπλάνηση.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Ντιξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Ζήκω!
6: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
5: Έλα εδώ.
6: Μάλιστα, διατάξτε με.
5: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
6: Και γιατί δεν πας εσύ?
5: Εγώ είμαι αφεντικό.
6: Μωρέ, δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά? Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
5: Ζήκω!
6: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
5: Πήγαινα που θέλεις.
6: Τώρα μιλάς σωστά.
7: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
6: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
2: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 730 23 563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
8: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 90s είχαμε τη ροκ μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Coimbatore. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbatore. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
9: Τι θα φάμε σήμερα?
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
9: Δηλαδή?
10: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
9: Τι έχει το μενού?
10: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
10: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
9: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
10: Έτοιμο.
9: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
10: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
9: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
10: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
11: Είμαι είσοδο ελεύθερη. Χορηγή επικοινωνία είναι Nextep Media και iefmerida.gr, τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνία στο Mega. Και αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο www.attikaroutes.gr.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας πω την πιο σημαντική πληροφορία της ημέρας, παιδιά. Χρήστο Μυρίδη, άκου. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί τα κουνούπια τσιμπούν κάποιους ανθρώπους περισσότερο από άλλους? Είναι που λέμε ότι έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου που τον τσιμπάνε τα κουνούπια και λες: έχω το αντικουνουπικό μου δίπλα, εδώ πέφτουν όλοι πάνω του και είμαι μια χαρά εγώ, ας πούμε. Γιατί μας εντοπίζουν από μακριά, παιδιά. Η αναπνοή, λέει, και η μυρωδιά του σώματός μας είναι βιολογικά σήματα για τα κουνούπια και δείχνουν πόσο ελκυστικοί είμαστε για αυτά. Για μερικούς ανθρώπους αυτά τα σήματα είναι καταμάχητα ως προς τα κουνούπια. Έτσι, μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, πώς μας εντοπίζουν? Μας εντοπίζουν με το διοξείδιο του άνθρακα που δείχνει ότι είμαστε ο κατάλληλος στόχος. Επιπλέον, δεν ξέρω αν το ξέρατε, μόνο τα θηλυκά κουνούπια τσιμπούν ανθρώπους. Γιατί, λέει, χρειάζονται το αίμα μας επειδή τους παρέχει την πρωτεΐνη που απαιτείται για την ανάπτυξη των αυγών τους. Άκου να δεις τι γίνεται. Χρησιμοποιούν οπτικά και οσφρητικά ερεθίσματα, όραση και μυρωδιά, για να εντοπίσουν τους στόχους τους από απόσταση 10 μέτρων, παρακαλώ, τα κουνουπάκια, έτσι. Εντοπίζουν από 10 μέτρα, έρχονται και τσακ. Ένα από τα σημάδια, λοιπόν, που εντοπίζουν από 10 μέτρα είναι το διοξείδιο του άνθρακα που εκπέμπουμε με την αναπνοή και με το δέρμα μας. Είναι η θερμότητα του σώματος που αυξάνει την έλξη προς τα κουνούπια. Γιατί σύμφωνα με το BBC, λέει, οι μελέτες δείχνουν ότι τα κουνούπια προσελκύονται από την θερμότητα και την υγρασία. Και επίσης τα άτομα με μεγαλύτερο σωματότυπο, τα οποία συνήθως παράγουν περισσότερη θερμότητα και εκπνέουν περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα, μπορεί να προσελκύσουν περισσότερα κουνούπια. Αυτά τώρα, αν εσείς το βράδυ εκεί που πάτε να κλείσετε τα ματάκια σας και έχετε γλαόραση, ακούτε αυτό το ζζζ κάπου από πάνω, πού να τα σκεφτείτε όλα αυτά και αν σας έχει εντοπίσει από 10 μέτρα ή όχι, η κατάληξη είναι γνωστή, την ξέρουμε όλοι. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Παραπολιτικά 90,1. Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Τάπα Τσούρο, Πλάθα Μαγιόλ, ΠΑΕ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, εφιάλτη Σαμαρά χτυπά την πόρτα της Νέας Δημοκρατίας. Η σκιά της αποστασίας πλανάται πάνω από το Μαξίμου. Ένας στους 4 γαλάζιους ψηφοφόρους δηλώνει ότι μπορεί να ψηφίσει το νέο κόμμα του Μεσίνιου. Προγραμματικό ροκ από το Πασόκ. Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη στη Βουλή. Αφήστε τη συμπόνια και πάρτε μέτρα. Πάρε θέση Αλέξη. Κουβέντα για την ταμπακέρα. Ο Τσίπρας βγήκε παγανιά με παλιές ατάκες και νέες υποσχέσεις. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: Εδώ είμαστε 18 λεπτάκια μετά τις 9 με τις στιχομηθείες μας στα παραπολιτικά στους 90,1 και πάμε λίγο να δούμε τις επόμενες ημέρες από αυτή την φοβερή έκρηξη και τη φωτιά που προκλήθηκε στον Ασπρόπυργο σε επιχείρηση ανταλλακτικών. Τρεις άνθρωποι δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή, είναι εγκαυματίες με πάρα πολύ σοβαρά εγκαύματα, σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Είναι τρεις εργαζόμενοι εκεί. Πήγανε για μεροκάματο και κατέληξαν με πολύ σοβαρά εγκαύματα να δίνουν μάχη για τη ζωή τους στο νοσοκομείο. Συνολικά τραυματίστηκαν 11 άνθρωποι. Κάποιοι έχουν πάρει εξιτήριο, κάποιοι παραμένουν, αλλά οι τρεις από αυτούς είναι σε την πιο κρίσιμη κατάσταση. Φυσικά έχει σημασία το πώς προκλήθηκε αυτή η έκρηξη, αν υπήρχαν οι συνθήκες ασφαλείας που έπρεπε να υπάρχουν. Έχουμε και μια εξέλιξη, η Ευρωομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος φέρνει το θέμα στην Κομισιόν με ένα ερώτημα. Κάνει λόγο για ένα ακόμα προμήνυμα βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης. Επισημαίνει τους κινδύνους για βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης έκτασης στη Δυτική Αττική, μετά και την έκρηξη αυτή στον Ασπρόπυργο. Αυτό αναδεικνύει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ με ερώτηση που κατέθεσε ο Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος. Πάμε λοιπόν εμείς να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας της Δυτικής Αττικής, τον κύριο Παναγιώτη Ρεντούμη. Κύριε Ρεντούμη, καλημέρα σας.
1: Γεια σας, καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή. Πρώτα απ' όλα, έχουμε νεότερα για τους τρεις σοβαρά τραυματίες.
1: 11 είπαμε είναι συνολικά.
0: 11 συνολικά, ναι.
1: Οι δύο είναι πάρα πολύ σοβαρά και ένα τρίτος με λιγότερα όμως γκάβματα. Οι δύο είναι περισσότερο, με 75% και 90%. Από ό,τι μαθαίνουμε και εμείς, γίνονται και κάποιες χειρουργικές επεμβάσεις. Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε σαν εργατικό κέντρο είναι και στέλνουμε τις ευχές μας για ταχύ ανάρρωση και ο Γολγοθάς για αυτούς τους εργαζόμενους και γρήγορα βέβαια στη σπίτια τους πίσω. Και ο Γολγοθάς για αυτούς τους εργαζόμενους τώρα ξεκινάει για την αποκατάσταση της υγείας τους και τους ευχόμαστε το καλύτερο.
0: Τώρα, υπάρχει, έχετε νεότερα ως προς τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, τώρα εμείς ό,τι ακούμε και από εσάς έχουμε μια γενική εικόνα. Εμείς περιμένουμε τώρα από την προανάκριση, από τη διερεύνηση και τον εντοπισμό των αρχικών αιτιών, των συνθήκων και για την πρόκληση της έκρηξης, να μάθουμε από το κλιμάκιο της πυροσβεστικής, από την αρμόδια αρχή. Όσο οφείλουμε εμείς σαν εργατικό κέντρο, θα ζητήσουμε τις επόμενες μέρες να δούμε και τα τελικά πορίσματα, ας το πούμε έτσι. Αυτό εμείς που θέλουμε να πούμε ως εργατικό κέντρο Ελευσίνας είναι να δούμε τι πήγε λάθος και τι μπορούμε από εδώ και πέρα να κάνουμε, γιατί υπάρχει ένα ατύχημα σε μια εταιρεία. Αυτό όμως, όπως είπατε και άκουσα και προηγουμένως με την επερώτηση που έχει γίνει, να μην είναι προάγγελος για επόμενο εργατικό ατύχημα, ναι, για επόμενη έκρηξη ή οτιδήποτε σε χώρους βιομηχανικούς.
0: Ήδη έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε δύο συλληφθέντες, στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και στον οδηγό του βιτιοφόρου που βρισκόταν στο χώρο, αλλά ακόμα διερευνάτε το τι εργασίες γίνονταν, αν προκλήθηκε κάτι από τις ίδιες εργασίες που ενδεχομένως δεν υπήρχαν τα σωστά μέτρα ασφάλειας για αυτές ή από κάποιο άλλο λόγο.
1: Εντάξει, εμείς τώρα δεν μπορούμε να μπούμε στην προανακριτική διαδικασία σαν εργατικό κέντρο. Εμείς αυτό που πρέπει να πούμε και να τονίσουμε για την αποφυγή των εργατικών ατυχημάτων, καθοριστικός παράγοντας θα πρέπει να είναι ο εξυγχρονισμός, η αυστηροποίηση των ελέγχων. Εδώ στη Δυτική Αττική εμείς έχουμε την επιθεώρηση εργασίας, το ΚΕΠΕ, που θα πρέπει να ενδυναμωθεί, να στελεχωθεί, γιατί είναι υποστελεχωμένο. Έχουμε χιλιάδες εταιρείες εδώ στο θριάσιο πεδίο, οι οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνουν επαρκή έλεγχη και γι' αυτό εμείς ζητάμε από τα αρμόδια Υπουργεία να σκύψουν στο πρόβλημα και να κοιτάξουν να στελεχώσουν αυτές τις ανεξάρτητες αρχές, ώστε να μπορούν να επιτελούν πιο εύκολα το έργο τους.
0: Είναι και μια περιοχή ευαίσθητη, έτσι. Υπάρχουν και δηληστήρια κοντά, δηλαδή δεν είναι.
1: Και ευαίσθητη και κορεσμένη, θα μπορούσα να πω εγώ, γιατί θεωρώ ότι ίσως είναι και μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές περιοχές στην Ελλάδα. Μιλάμε για την Ελλάδα.
0: Ακριβώς γι' αυτό λοιπόν, και επειδή εσείς είστε πρόεδρος του εργατικού κέντρου της περιοχής εκεί, η συνολική εικόνα που έχετε είναι στις πολλές βιομηχανικές εγκαταστάσεις λοιπόν που υπάρχουν στην περιοχή. Σε γενικούς κανόνες τηρούνται οι όροι ασφάλειας, οι κανόνες ασφάλειας?
1: Εμείς, κοιτάξτε να δείτε, εμείς τι πρέπει να πούμε. Εμείς πρέπει να πούμε ότι πρέπει τα συστήματα προστασίας εγκατάστασης των συστημάτων, αυτόματης πυρόσβεσης και εκτόνωσης, συντήρησης και εκπαίδευσης, όλα αυτά μαζί είναι ένα μείγμα που πρέπει να τα κοιτάξουμε και θα πρέπει να γίνουν, γιατί υπάρχει νομοθεσία. Θα πρέπει κάθε εταιρεία τέτοιων ειδών θερμής, θερμών συγκολλήσεων, κατασκευών. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε εδώ δηληστήρια, έχουμε ναυπηγεία, έχουμε βαριά βιομηχανία. Mm-hmm. Ο νόμος ορίζει ότι θα πρέπει να υπάρχουν συστήματα ασφαλείας. Είναι υποχρέωση των εταιριών να υπάρχουν αυτά. Να υπάρχουν εγκαταστάσεις συστημάτων αυτόματης πυρόσβεσης και εκτόνωσης, συντήρησης. Θα πρέπει να υπάρχει και κατάλληλη εκπαίδευση και στο προσωπικό, σε τέτοιες επιχειρήσεις, με τέτοιες βαριές εργασίες. Mm. Να τηρούνται οι νόμοι της εργατικής νομοθεσίας. Και φυσικά αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε να δούμε, και να πέσει εκεί η πολιτεία, οι φορείς, να κοιτάξουμε να δούμε τους τρόπους διαφυγής όταν γίνεται ένα τέτοιο ατύχημα, να δούμε το ρημοτομικό σχέδιο. Εμείς εκεί που πήγαμε στο συμβάν που έγινε στην έκρηξη, που μάθα σχεδόν από την πρώτη στιγμή, συναντήσαμε μια κατάσταση η οποία ήταν πολύ δύσκολη η πρόσβαση. Βέβαια αυτό τώρα δεν οφείλεται σήμερα, αυτό είναι μια διαχρονική παθογένεια.
0: Είναι προβληματικό όμως, είναι ένα πρόβλημα.
1: Θα πρέπει βέβαια όλοι από εδώ και πέρα, έστω να γίνει μια αρχή, mm-hmm. να υπάρχουν μέτρα ασφαλείας απόσυση κάθε εταιρεία η μία με την άλλη, γιατί βλέπουμε ότι είναι άνεχα δομημένα εκεί οι βιομηχανίες αυτές. Να φανταστείτε ότι από την έκρηξη αυτή τη συγκεκριμένη εκεί στον Ασπόδρυγο καήκανε και άλλες δύο δίπλα παρακείμενες εταιρείες.
0: Ναι, ναι.
1: Αν υπήρχαν έστω στοιχειώδη μέτρα απόσταση ασφαλείας η μία εταιρεία από την άλλη, να υπήρχε ένα κενό μεταξύ τους, θα είχε αποφευθεί π.χ. να κάνουν οι άλλες δύο επιχειρήσεις παραδίπλα. Αυτό που είδαμε και βλέπουμε είναι ότι η μία επιχείρηση είναι σχεδόν μέσα στον προάβλιο χώρο της άλλης επιχείρησης. Όλα αυτά είναι διάφορα περιστατικά, είναι παθογένειες βέβαια, αλλά θα πρέπει με κάποιο τρόπο έστω και από εδώ και πέρα να γίνουν πιο αυστηροί οι νόμοι όσον αφορά, όπως σας είπα, ρημοτομικά σχέδια, δρόμοι διαφυγής, κρούνοι οι οποίοι να μπορούν να έχουν πιο άμεση, πέρα από τις εταιρείες που είπαμε ότι πρέπει να τηρούν τα μέτρα πυροπροστασίας, κάθε εταιρεία ξεχωριστά, θα πρέπει να υπάρχουν και υποδομές για άμεση λήψη νερού, να μπορούν να κατασβέσουν, να είναι πιο γρήγορα και πιο άμεσα στο να προλάβουν και να σβήσουν μια φωτιά που έχει προκληθεί από μια έκρηξη οτιδήποτε άλλο.
0: Εδώ είδαμε σε βίντεο έναν από τους εργαζόμενους να βγαίνει πραγματικά φλεγόμενος, ας πούμε, από μέσα από το σημείο που εργαζότανε, και φαινόταν εκείνη την ώρα, προφανώς είχαν παγώσει και οι άλλοι που τον βλέπανε, αλλά δεν υπήρχε κάτι που να μπορέσει να πάει να δεν ξέρω, πυροσβεστήρας, κάτι.
1: Αυτό το είδαμε όλοι μας, όντως είναι μια πραγματικότητα, αλλά εδώ είπαμε ότι δεν υπάρχει μια κουλτούρα έτσι ώστε να υπάρχει μια κατάλληλη εκπαίδευση γενικά, όχι μόνο στους εργαζόμενους, αλλά και στην πολιτεία, στις δίπλα επιχειρήσεις, γιατί από ό,τι κατάλαβα από το βίντεο, κάποιοι συνάδελφοι, κάποιοι εργαζόμενοι από κάποιες δίπλα εταιρείες βγήκαν αυτή την ώρα να δούνε, mm-hmm. που και αυτό είναι ακόμα επικίνδυνο, γιατί το συμβάν εξελισσότανε και όπως είδατε μετά από λίγο είχαμε και δεύτερη μεγαλύτερη έκρηξη, και μπορούσε να γίνει και ακόμα μεγαλύτερη ζημιά.
0: Δεν θέλω να πω, επειδή είπατε πριν να υπάρχουν κρουνοί και τα λοιπά, δεν υπήρχε τίποτα κοντά που θα μπορούσε...
1: Στη συγκεκριμένη ζώνη εκεί που έγινε το ατύχημα, όχι, δεν υπήρχε. Υπήρχε ένας κρούνος που είδα εγώ προσωπικά γύρω στα 800 μέτρα με ένα χιλιόμετρο. Εντάξει, ο οποίος ήταν ένας εκεί στην περιοχή, καταλαβαίνετε ότι δεν επαρκεί.
0: Ναι.
1: Αλλά πέρα από αυτό είπαμε, και θα πρέπει αυτά, θα τα δούνε, θα τα ελέγξουν, θα τα δούνε, θα τα δει προνάξει, θα τα δούνε όλα. Θα πρέπει να υποχρεώσουν, όσον αφορά στο γενικό σύνολο, όλες τις εταιρείες, ειδικά όλες αυτές τις μεγάλες εταιρείες, όσοι έχουν θερμές κολλήσεις, έχουν τέτοιου είδους εργασίες, Και όχι μόνο, και όχι μόνο, όσες εταιρείες έχουν έφελεκτα υλικά μέσα, και μπορούν να προκαλέσουν τέτοια μεγάλα ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα και εκρήξεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Ραντούμη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένουμε να δούμε και το πόρισμα που θα βγει για τα αίτια της έκρηξης. Έχει σημασία και αυτό. Να ευχηθούμε να γίνουν καλά οι τρεις εργαζόμενοι που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση, οι δύο τουλάχιστον. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση αυτή.
1: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ ένα τελευταίο θέλω να προσθέσω, ότι να μην κοιτάμε τους εργαζόμενους πάντως σαν αριθμούς. Οι εργαζόμενοι είναι η ραχοκοκαλιά της εργατικής παραγωγής. Θα πρέπει να κοιτάμε, να εξελισσόμαστε κάθε φορά και να κοιτάμε να είμαστε σύμφωνοι με τους νόμους, τους εργατικούς νόμους και με τους κανόνες. Εάν μπορέσουμε αυτά τα πράγματα έστω και αυτή τη στιγμή να τα διορθώσουμε, θα είναι προς την σωστή κατεύθυνση και όχι προς τη λάθος.
0: Mm-hmm. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ραντούμη. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
3: Καλωσορίσατε, Εύη μας και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
4: No habla español.
3: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
4: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
3: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, οι μεγαλύτεροι επικοινωνίες.

Τα αποτελέσματα, οι βάσεις αναμένονται το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου, για να δούμε πότε θα βγουν, να λήξει και οριστικά η αγωνία για όλους τους υποψήφιους, τους 89.032 υποψήφιους που διεκδικούν μία από τις 69 περίπου χιλιάδες διαθέσιμες θέσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27.

Γιώργος Δημητριάδης και ξύπνα φτάσαμε, έτσι για όσους ξυπνάτε τώρα παιδιά, έλα ξυπνήστε, φτάσαμε γιατί έχουμε φτάσει και στα μέσα της εκπομπής εδώ, στις τοιχομηθείες και πάμε να δούμε τι έγινε και πώς έγινε.

0: είναι σε αυτή την απίστευτη ιστορία με το Boeing της Ryanair, όπου έσπασε το τζάμι δίπλα στο οποίο καθόταν επιβάτης, και να δεις ότι όποτε κάνουμε ταξίδι, ας πούμε, ζητάμε θέση παράθυρο, έτσι, για να βλέπουμε έξω. Τώρα φαντάζομαι θα μειωθούν τα αιτήματα για θέση παράθυρο. Έσπασε το τζάμι λοιπόν και άρχισε να τον ρουφάει προς τα έξω. Τον τράβηξε η γυναίκα του, μετά τον τράβηξαν και οι υπόλοιποι επιβάτες. Επικράτησε πανικός, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή, αυτά τα έχουμε δει σε ταινίες καταστροφής του Hollywood. Το έλεγα και χθες. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Συγκλονίζουν και οι μαρτυρίες των επιβατών. Ο άνδρας νοσηλεύεται με εγκάβματα τριβής, έτσι όπως ήταν, στη θέση αυτή, όπως είχε σφινώσει, ας πούμε, στο παράθυρο. Σώθηκε, λένε, γιατί φόραγε και τη ζώνη του, αλλά καλύτερα είναι να τα πούμε με τον κύριο Φέδωνα Κάρα Ιωσηφίδη, εκδότη του αμυντικού περιοδικού Πτήση, στρατιωτικό αναλυτή. Καλημέρα, κύριε Κάρα Ιωσηφίδη.
1: Καλή σας μέρα. Βέβαια, σήμερα, φορώντας το καπέλο του αεροναυπηγού και του διερευνητή αεροπορικών περιστατικών, θα σας μιλήσω.
0: Έτσι, έτσι. Απίστευτη ιστορία. Δεν είναι πρωτόγνωρο. Έχει και νεκρό άλλη φορά από τέτοια περίπτωση.
1: Ναι, ναι. Υπάρχει τουλάχιστον ένας καταγεγραμμένος νεκρός το 2018, που ήταν ένα ακριβώς ίδιο περιστατικό. Εδώ, πραγματικά, οι επιβάτες της πτήσης που πήγαινε στο Μόναχο έζησαν μια περιπέτεια. Αλλά εστιάζουμε στο αποτέλεσμα και όχι στην αιτία. Η αιτία ήταν πολύ πιο σοβαρότερη.
0: Ο κινητήρας.
1: Στο αεροπλάνο σημειώθηκε καταστροφική αστοχία του κινητήρα. Και ένα κομμάτι του κινητήρα, από όσο μπορούμε να εκτιμήσουμε, καταλαβαίνετε ότι η διερεύνηση θα ξεκινήσει. Υπάρχουν πολλά ευρήματα τα οποία θα πρέπει να αξιολογηθούν για να κάποια στιγμή αργότερα να μάθουμε πραγματικά τι συνέβη. Περνάνε μήνες, πολλές φορές και χρόνια πριν μάθουμε, αλλά τώρα οι αεροπορικές εταιρείες ενημερώνονται για το τι συνέβη. Και είναι αυτό που πρέπει να γίνεται για να είναι ασφαλείς οι πτήσεις. Πάντως αυτό που έγινε ήταν ότι το κομμάτι αυτού του κινητήρα, από όσο μπορούμε να εκτιμήσουμε, χτύπησε το παράθυρο και αποκολλήθηκε, έσπασε. Είναι και αυτό ένα ζήτημα διερεύνησης. Διότι το αποτέλεσμα της διερεύνησης.
0: Σας χάνουμε λίγο, κύριε Καραϊωσήφιδη. Συγγνώμη. Ενώ ακούσαμε πάρα πολύ καλά όλη την εισαγωγή σας, ας πούμε, τώρα άρχισε να κάνει διακοπές. Οπότε, αν μπορείτε να μετακινήσετε ή αν έχετε ακουστικά Bluetooth, καλύτερα είναι να τα βγάλετε. Ωραία.
1: Δεν έχω ακουστικά και δεν μετακινούμε. Ελπίζω να μην έχουμε.
0: Ελπίζω και εγώ να μπορέσουμε να μιλήσουμε.
1: Λοιπόν, αυτό που συνέβη πάντως και αυτό. Και η διερεύνηση η οποία θα υπάρξει θα ενσωματωθεί μέσα στη γνώση που έχουμε για τα περιστατικά που συμβαίνουν στη σχεδίαση των αεροπλάνων, έτσι ώστε να γίνονται συνεχώς ασφαλέστερα. Αυτό που ήρθαν επιβάτες είναι αυτό που λέμε εκρηκτική αποσυμπίεση. Δηλαδή, για να μπορούμε να επιζήσουμε σε πτήσεις στα 35-40.000 πόδια, 45.000 πόδια, που η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετικά αραιή, θα πρέπει να συμπιέζεται η καμπίνα. Όταν συμπιέζεται και φτάνει σε εκείνο το ύψος, είναι σαν να βρισκόμαστε στα 3-4.000, δηλαδή περίπου σε ένα βουνό 1.000 μέτρων. Έτσι αισθανόμαστε άνετα και έτσι κυρίως επιζούμε σε αυτά τα ύψη. Αλλά επειδή πολύ μεγάλη διαφορά πίεσης ανάμεσα στη συμπιεσμένη καμπίνα και στο εξωτερικό περιβάλλον, όπου η ατμόσφαιρα είναι πολύ αραιή και η πίεση ελάχιστη, οποιοδήποτε ρήγμα υπάρξει στην καμπίνα του αεροπλάνου δημιουργεί πολύ αρνητικά αποτελέσματα. Την προκειμένη περίπτωση είχαμε ένα τζάμι. Στην περίπτωση του 2018 που υπήρξε ο θάνατος, ήταν μια άλλη επιβάτηδα η οποία σφινώθηκε και συνεκλείβη στο παράθυρο. Η τύχη του ανθρώπου αυτού, που πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη και τελικά γλίτωσε με τραυματισμό, αλλά σίγουρα δεν υπήρξε κάτι πολύ, ήταν πραγματικά μεγάλη. Έχει υπάρξει όμως στο παρελθόν σε αποσυμπίεση τέτοια εκρηκτική, η οποία προήλθε από απώλεια πόρτας στο αεροπλάνο. Εξαιρετικά σπάνιο, αλλά έχει συμβεί.
0: Φοβερό και αυτό.
1: Από ρήγμα, μετά από έκρηξη βόμβας, όπου έχουν εκτιναχθεί επιβάτες έξω από το αεροπλάνο.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό δεν είναι ο κανόνας. Οι αεροπορικές μεταφορές παραμένουν ασφαλείς, ακριβώς επιβάλλουμε τα αποτελέσματα των διερευνήσεων, και αυτό που έζησαν επιβάτες της πτήσης της Ryanair ήταν πραγματικά ένα από τα πολύ σπάνια γεγονότα. Όπως επίσης και η αστοχία του κινητήρα.
0: Αυτό, να μείνουμε λίγο σε αυτό λοιπόν, που είναι ναι. και το πιο σοβαρό που λέτε κι εσείς, εφόσον ναι. δεν θρηνούμε ανθρώπινη ζωή από την άλλη περίπτωση. Ναι. Η αστοχία ναι, του ναι. κινητήρα τώρα, έτσι. Εδώ μιλάμε για ένα Boeing. Θα έκανε την πτήση Θεσσαλονίκη Μόναχο. Πώς μπορεί να υπάρξει τόσο εύκολα αστοχία του κινητήρα? Όχι. Έχει γίνει ο απαραίτητος έλεγχος, άρα γι' αυτό θέλω να πω.
1: Δεν είναι εύκολο. Φανταστείτε ότι στα 60 εκατομμύρια πτήσεις κάθε χρόνο υπάρχουν χρονιές που δεν έχουμε κανένα συμβάν. Τέτοιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και αυτό είναι εξαιρετικά σπάνιο. Αλλά σκεφτείτε κάτι. Ότι παρόλο που οι κινητήρες έχουν μεγάλη αξιοπιστία, όχι. Αυτό είναι και το κόστος, το υψηλό κόστος των αερομεταφορών. Mm-hmm. Ότι έλεγχοι, η επανέλεγχη, η αντικατάσταση ανταλλακτικών, όχι όταν χαλάσει κάτι, αλλά όταν εκτιμάται από την εμπειρία που έχουμε ότι πλησιάζουμε σε περιπτώσεις όπου το υλικό έχει φθαρεί ή ότι υπάρχει κίνδυνος αστοχίας. Άρα, εδώ έχουμε ένα πάλι σπάνιο γεγονός. Και αυτό που ουσιαστικά ανακυκλώνουμε πλέον είναι ότι ο κινητήρας αυτός έχει αυτό το πρόβλημα και πηγαίνουμε πίσω σε όλους τους κινητήρες των συγκεκριμένων αεροπλάνων που χιλιάδες, όχι πολλοί, είναι χιλιάδες,
0: ναι.
1: αρκετές χιλιάδες mm-hmm. και ελέγχουν οι αεροπορικές εταιρείες το σημείο που αστόχησε ή τον τρόπο με τον οποίο αστόχησε ο συγκεκριμένος κινητήρας. Άρα αύριο το πρωί, χθες μάλλον το πρωί, που είχε περάσει μία ημέρα και είχε υπάρξει ήδη η προειδοποίηση από την κατασκευάστρια mm-hmm. εταιρεία, mm-hmm. υπήρξε όλες οι αεροπορικές εταιρείες με το συγκεκριμένο τύπο κινητήρα, με το συγκεκριμένο, με τη συγκεκριμένη παρτίδα κατασκευάστρια και φυσικά με το ίδιο αεροπλάνο, αλλά και με αεροπλάνα άλλα που έχουν το ίδιο κινητήρα, το υλικό.
0: Άρα είπατε το υλικό το υλικό?
1: Έλεγξαν το υλικό.
0: Έλεγξαν το υλικό, ναι.
1: Και επιβεβαίωσαν μετά από επιθεώρηση ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και θα συνεχίσουν με τα ευρήματα. Δηλαδή τώρα που θα κατέβει ο κινητήρας, το αεροπλάνο γύρισε με κινητήρα πίσω. Mm-hmm. Όλα τα αεροπλάνα είναι σχεδιασμένα για να πετούν τα δικινητήρια, προφανώς που είναι τα περισσότερα σήμερα με ένα κινητήρα, και φυσικά τα πολυκινητήρια δεν υπάρχουν πλέον, τα τετρακινητήρια που εξακολουθούν να υπάρχουν προφανώς με ένα, ακόμη και με δύο κινητήρες εκτός λειτουργίας. Άρα από εκεί υπήρχε ασφάλεια. Mm-hmm. Το αεροπλάνο γύρισε και προσγειώθηκε με ασφάλεια και οι επιβάτες, εάν δεν είχε συμβεί αυτό το περιστατικό, μόνο η ανακοίνωση
0: του πιλότου. Δεν θα είχαν καταλάβει ότι έχει συμβεί κάτι. Ναι, εντάξει,
1: μόνο η ανακοίνωση του πιλότου θα ήταν αυτή η οποία ναι. θα τους υποψίαζε ότι κάτι συμβαίνει. Mm-hmm. Άρα, να εξακολουθήσουμε να έχουμε εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια των αερομεταφορών.
0: Εντάξει, παρόλα αυτά πρέπει να πω ότι ενώ ταξιδεύουμε και πολύ και τώρα το καλοκαίρι είναι περίοδος πολύ μεγάλης κινητικότητας και νομίζω ότι και στην Ελλάδα το προτιμάμε το αεροπλάνο πάρα πολύ, πολλές φορές. Ήταν σοκαριστικό έτσι, αυτό που είδαμε. Έτσι.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κάθε περιστατικό συμβαίνει και αυτό δεν ήταν από τα μίζανα περιστατικά, παρόλο που ήταν τρομακτικό για όσους το ζήσανε. Mm-hmm. Δεν έβαλε σε καμία περίπτωση αυτό κάθε αυτό το γεγονός της εκρηκτικής αποσυμπίεσης, το αεροπλάνο σε κίνδυνο. Ακόμη και ο κινητήρας ο οποίος αστόχησε δεν δημιούργησε μια επικίνδυνη κατάσταση, διότι συμβάλλει η σχεδίαση
0: ναι.
1: και η εκπαίδευση των πληρωμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Τα πληρώματα κάθε φορά που υφίστανται ελέγχους ετοιμότητας που γίνεται σε τα διαστήματα, ένα εξάμηνο, ένα τρίμηνο, ένα χρόνο, εκπαιδεύονται σε τέτοιου είδους και ανώμαλες καταστάσεις. Mm. Δηλαδή η απώλεια ενός κινητήρα είναι εντός εισαγωγικών σχεδόν ρουτίνα για το πώς θα αντιμετωπιστεί από ένα πλήρωμα που είναι εκπαιδευμένο.
0: Mm.
1: Δεν το αντιμετωπίζουν για πρώτη φορά, το αντιμετωπίζουν στους εξομοιωτές.
0: Ναι. Καλά, και έτσι πρέπει κιόλας, γιατί είδαμε ότι και εδώ μπόρεσε ο πιλότος, προσγείωσε κανονικά πίσω στη Θεσσαλονίκη το αεροσκάφος. Οπότε όλα ήταν. Αποφεύχθηκε οτιδήποτε άσχημο, θέλω να πω.
1: Οι χρονιές, χρόνο με το χρόνο, mm-hmm. κάνουν και με την βελτίωση των σχεδιάσεων, με την βελτίωση της τεχνολογίας, με την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί και εδώ έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, με τον τρόπο με τον οποίο ελέγχουμε τις σχεδιάσεις και τη συντήρηση των αεροσκαφών, mm-hmm. προβλέπουμε την ανάγκη συντηρήσεων και την αντικατάσταση απαρτίων και συγκροτημάτων αεροσκαφών με πολύ καλύτερο τρόπο από ό,τι στο παρελθόν. Mm-hmm. Άρα το αποτέλεσμα κάθε χρονιά είναι καλύτερη, καλύτερες αερομεταφορές, ασφαλέστερες αερομεταφορές με πολύ λιγότερα συμβάντα. Σκεφτείτε ότι φέτος έχουμε ένα περιστατικό θανατηφόρο. Όταν 20 χρόνια πίσω, που θυμάμαι γιατί κρατάμε αρχεία στο περιοδικό και κάνουμε κάθε χρόνο μια ανάλυση, υπήρχαν 30 ή 40. Mm-hmm. Άρα είμαστε σε ασφαλέστερους ουρανούς.
0: Έτσι. Ωραία. Αυτό θέλουμε και εμείς να πιστεύουμε, αυτό θέλουμε να ελπίζουμε για να συνεχίσουμε να ταξιδεύουμε, έτσι. Γιατί δεν μπορεί να σταματήσει ο κόσμος να κινείται.
1: Όχι. Το αεροπλάνο σήμερα, επειδή έχει σημαντικά μειωθεί και το κόστος των αερομεταφορών, το ότι κατά περιόδους υψηλές τιμές καυσίμων επηρεάζουν τις τιμές των εισιτηρίων, mm-hmm. δεν σημαίνει ότι το αεροπορικό ταξίδι είναι ακριβό. Είναι σημαντικά φτηνότερο από ότι ήταν ακόμη και σε σύγκριση με πριν από 10 χρόνια και με πριν από 5 χρόνια.
0: Είναι και λίγο σχετικά μερικά πράγματα. Ναι, εντάξει, ισχύει αυτό που λέτε. Σε σχέση με το πώς θα κινηθεί ο καθένας και αν τον συμφέρει τελικά αυτό καλύτερα ή ένα άλλο μέσο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρίας.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Παραπολιτικά 90,1.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρομ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρο. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
8: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Η Γκάτζο Ντίλο, στην πλατεία Δεξαμενής. Ελληνικό τραγούδι του 50 και του 60, περασμένο μέσα από την Gypsy Jazz. Ένας ήχος που κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι. Κυριακή, 12 Ιουλίου, στις 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.
10: Παραπολιτικά, 90,1.

χώρος είναι αυτός και λουλούδι του δρόμου. Και όπως το ακούμε, να σας πω, εγώ να σας θυμίσω μάλλον ότι από αύριο ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα. Νωρίς, 13 Ιουλίου. Η αγορά προσδοκά μια τόνωση της κατανάλωσης. Θα δούμε αν αυτή θα έρθει και προσδοκά βλέποντας και στους τουρίστες για να τονωθεί η κατανάλωση αυτή. Εξάλλου είναι πάρα πολλοί τουρίστες στην Αθήνα, έτσι κι αλλιώς, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Οπότε προσβλέπουν και προς τα εκεί. Ο εμπορικός κόσμος δηλαδή προσβλέπει και στον τουρισμό. Όσο για τους εδώ, τους εμάς γηγενείς, τι να πω, δεν ξέρω τι περιθώρια έχει ο καθένας για να πάει να ψωνίσει. Πάντως από Δευτέρα, από αύριο ξεκινάνε οι εκπτώσεις, θα είναι μειωμένες τιμές. Να προσέχετε λιγάκι τις τιμές που βλέπετε, τις μειώσεις που βλέπετε, να έχετε το νου σας. 19 Ιουλίου στο πλαίσιο της περίοδου των εκπτώσεων θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα. Είναι Κυριακή, 19 Ιουλίου, και θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα, την άλλη Κυριακή δηλαδή. Έτσι, ανοιχτά. Και θα λειτουργήσουν από τις 11 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Ξεκινάνε λοιπόν 50 ημέρες καλοκαιρινών εκπτώσεων. Να δούμε πώς θα πάνε. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των θερινών εκπτώσεων εκτιμάται ότι μπορεί να διαμορφωθεί μεταξύ 7 και 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή αυξημένος 2 ή 5% σε σχέση με πέρσι. Για να δούμε, θα πάει έτσι. Τώρα, αυτό που πρέπει να προσέχετε είναι τις τιμές που βλέπετε. Δηλαδή τη μειωμένη τιμή που βλέπετε θα πρέπει να γράφει και την προηγούμενη τιμή πάνω στην οποία έχει γίνει έκπτωση.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
6: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
7: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
7: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
6: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
7: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
7: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
6: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
7: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
6: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή ροδάκινο μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα Πίτσα Μαργαρίτα 730 γραμμάρια μόνο 5,49 η συσκευασία. Ultrex Sabuan 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου, μόνο 3,69 η συσκευασία. Pepsi κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Στο Funky Buddha Store, Υπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν.

0: βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
1: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
0: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
1: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
0: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
1: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
1: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
1: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
3: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
4: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
3: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
4: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
3: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
4: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
3: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
4: Πανουράκης.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
7: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
8: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
9: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
8: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
9: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
8: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
6: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Η μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
10: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
11: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
11: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
15: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
16: Από αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
17: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
16: Έχω εκστασιαστεί.
17: Είσαι πανέτοιμη.
16: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
17: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
16: Εξαιρετικό.
17: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
16: Τι λέρευε.
17: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
18: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
19: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: FM. Με σκυλάκια και ξεδί.

στα δέντρα προσευχήθηκαν αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις.

0: Ωραία να ξυπνάς όπως περιγράφει Γιάννης Αγγελάκας που ακούμε τώρα. 16 λεπτάκια μετά τις 10 μιλάγαμε πριν για το Μύρτο στην Κεφαλονιά. Πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο σοβαρό θέμα, τη ρύπανση στις ακτές και κυρίως την ρύπανση αυτή που δεν φαίνεται, την απειλή αυτή που είναι αόρατη και είναι τα μικροπλαστικά. Τα μικροπλαστικά έχει κάνει μια ολόκληρη έρευνα το WWF σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, το ΕΛΚΕΘΕ, και είναι πραγματικά μια από τις πιο σοβαρές απειλές. Τι λέμε μικροπλαστικά? Λέμε τα κομμάτια πλαστικού που είναι μικρότερα από 5 χιλιοστά σε μέγεθος και είναι πάρα πολύ επικίνδυνα γιατί διαφεύγουν στη φύση και μπορεί να διεισδύσουν ακόμα και στην τροφική αλυσίδα. Κάτι που έχει άμεσες συνέπειες και στον άνθρωπο. Το WWF όμως ταυτόχρονα έχει προχωρήσει ένα πρόγραμμα πολύ ενδιαφέρον που είναι το υιοθέτησε μια παραλία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι αυτό και να μιλήσουμε και για τα μικροπλαστικά μετά με τον κύριο Ντίνο Τσουκαλά που είναι υπεύθυνος προγραμμάτων για τα πλαστικά στο WWF Ελλάς και συντονιστής του προγράμματος υιοθέτησε μια παραλία. Καλημέρα κύριε Τσουκαλά.
1: Καλημέρα κυρία Χτίγκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σήμερα. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Για να δούμε τι είναι λοιπόν το πρόγραμμα υιοθέτησε μια παραλία. Πώς την υιοθετούμε, τι κάνουμε?
1: Ωραία. Θα ξεκινήσουμε λίγο για το πρόγραμμα πρώτα και όπως είπατε και θα ακολουθήσουμε λίγο και οι πληροφορίες για τα μικροπλαστικά και την πλαστική ρύπανση γενικότερα. Γιατί το υιοθέτησε μια παραλία είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μας δίνει γενικά πάρα πολλά για τις ελληνικές παραλίες.
0: Ναι.
1: Το υιοθέτησε μια παραλία λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα επιστήμης των πολιτών, ένα πρόγραμμα Citizen Science, όπου ουσιαστικά εθελοντικές ομάδες από όλη την Ελλάδα υιοθετούν ένα δείγμα 100 μέτρων παραλίας και μέσα στο χρόνο, 3 με 4 φορές το χρόνο, κάνουν μια δειγματοληψία. Συλλέγουν όλα τα απορρίμματα που βρίσκουν σε αυτό το δείγμα, τα καταμετρούν, τα καταγράφουν και τα ανεβάζουν σε μια πλατφόρμα. Ουσιαστικά αυτό μας δίνει εμάς τη δυνατότητα να γνωρίζουμε την τάση και τη σύσταση των απορριμμάτων που επικρατεί σε διάφορες ελληνικές παραλίες. Μένα σε περίπου 200 παραλίες, φανταστείτε αυτή τη στιγμή, γιατί το πρόγραμμα έχει τηρήσει από αρκετά χρόνια.
0: Μέχρι τώρα λοιπόν τι είναι περισσότερο αυτά που φαίνεται ότι αφήνουμε πίσω μας?
1: Σε επίπεδο μακροπλαστικών, αυτά με τα οποία δηλαδή ασχολείται κυρίως το πρόγραμμα, τα αντικείμενα τα οποία είναι από 2,5 εκατοστά και πάνω, το πιο συχνό εύρημα που συναντάμε σε μια παραλία είναι φυσικά τι άλλο, τα αποτσίγαρα. Τα αποτσίγαρα αποτελούν σχεδόν το 25%, το 1 τέταρτο όλων των ευρημάτων που συλλέγονται σε μια δράση καθαρισμού. Αυτό βέβαια δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Έτσι, τα αποτσίγαρα είναι το πιο κοινό εύρημα, απόρριμα που συναντάμε σχεδόν σε όλες τις δράσεις, σε όλο τον κόσμο. Έτσι, είναι. Αυτό βέβαια είναι και πολύ βασικό πρόβλημα, γιατί το αποτσίγαρο αποτελεί ένα αντικείμενο το οποίο είναι πλαστικό μια χρήση. Ο κόσμο πολλέ φορέ δεν το γνωρίζει αυτό. Μπορεί να θεωρείται ότι είναι κάτι πάρα πολύ απλό, είναι απλά ένα χαρτί ή κάτι τέτοιο. Επίσης είναι κάτι πάρα πολύ μικρό. Έτσι, είναι 2,5 εκατοστά από όσο τι μήκο να έχει ένα αποτσίγαρο. Και αυτό σου δίνει έτσι και λίγο το έρευνα να πει ότι εντάξει, μωρέ, ένα τσιγάρο είναι, να το πετάξει, δεν έγινε τίποτα. Βέβαια αυτό έχει καταστροφικέ συνέπειε γιατί όπω είπαμε τα πλαστικά. Εκτός ότι ρυπαίνει, το συγκεκριμένο κιόλας έχει και πάρα πολλά τοξικά πάνω. Το επομένως μολύνει και πάρα πολύ και τη θάλασσα και τα είδη και ούτω καθεξής.
0: Είχα την εντύπωση ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε λίγο βελτιωθεί στο τι αφήνουμε πίσω μας και βλέπω οι περισσότερες παρέες έχουν μια σακούλα ας πούμε, που βάζουν τα σκουπίδια τους και τα λοιπά και ήλπιζα ότι αυτό γίνεται και μετά από τσίγα.
1: Αυτό που λέτε ισχύει, εννοείται. Ο κόσμος γενικά τα τελευταία χρόνια, μιας και το πρόγραμμα τρέχει ήδη 4-5 χρόνια περίπου και έχουμε μια εικόνα του πώς αυξομειώνεται και αλλάζει αυτό το πράγμα. Υπάρχει ευαισθητοποίηση φυσικά. Βλέπουμε πλέον όλο και περισσότερο κόσμο να αρνείται τα πλαστικά μιας χρήσης, να επιλέγει επαναχρησιμοποιούμενες επιλογές. Όπως είπατε και εσείς πάρα πολύ σωστά, να μαζεύει τα απορρίμματά του από την παραλία και να αφήνει το χώρο καλύτερα από ό,τι τον βρήκε. Βέβαια, εδώ πέρα, καλό είναι να μην μιλήσουμε μόνο για τους πολίτες οι οποίοι επισκέπτονται την παραλία και οι οποίοι είναι χρήστες της παραλίας, αλλά να μιλήσουμε και λίγο για τις αρχές από πίσω. Έτσι, δηλαδή. Πολλές φορές βλέπουμε δήμους, περιοχές οι οποίες δεν έχουν κάδους. Η συγκομιδή και η διαλογή των απορριμμάτων γίνεται σε πολύ αραιά χρονικά διαστήματα. Επομένως βλέπουμε δηλαδή το φαινόμενο του ξέχυλου κάδου στην παραλία. Νομίζω στην Ελλάδα είναι ένα πάρα πολύ...
0: Είναι σύνηθες πολύ, δυστυχώς.
1: Φαινόμενο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν ένας κάδος ξεχυλήσει και δεν περιφυλεχθεί την ώρα που πρέπει, όλα αυτά τα απορρίμματα δυστυχώς θα... θα αδειάσουν κάτω. Mm-hmm. Και πολλές φορές και εμείς δεν έχουμε και την υπομονή να πάρουμε τα σκουπίδια μαζί μας, να τα πετάξουμε τα παλιά. Θα πάμε να τα ρίξουμε πάνω στο βουναλάκι με τα σκουπίδια που βρίσκονται με στον ξέχυρο κάδο. Επομένως, να πούμε και για αυτό το κομμάτι, δηλαδή ότι εδώ θα πρέπει λίγο να μεριμνήσει και η πολιτεία και το κράτος για την ορθή διαλογή των απορριμμάτων, τακτικές περισυλλογές, ειδικά τις τουριστικές περιόδους όπου έχουμε πάρα πολύ κόσμο στην Ελλάδα.
0: Πώς μπαίνει κάποιος στο πρόγραμμα, λοιπόν? Ένας εθελοντής που ενδιαφέρεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα, υιοθέτησε μια παραλία, έρχεται και περνάει από κάποιο είδους εκπαίδευση?
1: Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Ένας εθελοντής, ο οποίος αρχικά στο πρόγραμμα δεν μπορεί να συμμετέχει κάποιος μεμονωμένα, έτσι, θα πρέπει να δημιουργήσει μια μικρή ομάδα, τριών-τεσσάρων ατόμων τουλάχιστον, για να μπορέσει να κάνει και τη δράση της και λίγο πιο εύκολα. Μπαίνει στο site adoptedbees.gr, όπου εκεί υπάρχει μια σειρά οδηγιών, τις οποίες τις παρακολουθεί, είναι σε μορφή βίντεο. Η δράση, όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ απλή. Κάνει μια δημιουργία προφίλ στο site, εγκρίνεται το αίτημα υιοθεσίας του και επομένως έχει τη δυνατότητα να πηγαίνει στην παραλία και να κάνει τη δράση, φυσικά με την υποστήριξη του WWF.
0: Μάλιστα. Τώρα, μια αόρατη απειλή, όπως την περιγράφετε στο WWF, είναι τα μικροπλαστικά. Για μιλήστε μας λίγο γι' αυτό, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό και δυστυχώς είναι και πάρα πολύ δυσίωνο για αυτά που μπορεί να εντάσσονται ακόμα και στην τροφική αλυσίδα.
1: Φέτος για πρώτη φορά στο WWF Ελλάδα αποφασίσαμε να συλλέξουμε δείγματα άμμου από παραλίες για να δούμε λίγο ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί σε επίπεδο μικροπλαστικής πλέον ρύπανσης. Όπως ξεκινήσατε και στην κουβέντα, τα μικροπλαστικά ουσιαστικά τι είναι? Πλαστικά σωματίδια τα οποία είναι μικρότερα από 5 χιλιοστά. Αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές μπορεί και να φαίνονται, αλλά κάποιες φορές είναι στο μέγεθος του κόκκου της άμμου, ας πούμε, έτσι, τα οποία δεν τα ξεχωρίζουμε καν από το υπόλοιπο φυσικό πεδίο, ας πούμε, κάπως έτσι. Τα μικροπλαστικά τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα? Καταρχήν, να πούμε λίγο πώς προκύπτουν. Το μεγαλύτερο ποσοστό των μικροπλαστικών, αυτό φαίνεται και στην έρευνα που έκανε το WWF, αλλά είναι και κάτι το οποίο είναι γνωστό, προκύπτει από σράβσματα μεγαλύτερων πλαστικών. Τι σημαίνει αυτό? Έχω ένα μπουκαλάκι νερό, το οποίο για κάποιον λόγο το ξεχνάω στην παραλία. Αυτό με τον ήλιο, με την τριβή, με το νερό, θα αρχίσει σιγά σιγά να φτύρεται. Πόσες φορές έχουμε δει μια σακούλα, ας πούμε, στα σπίτια μας, η οποία γίνεται σαν σκόνη, έτσι? Κάποιες φορές ξεχνάμε τις σακούλες. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το μεγαλύτερο πλαστικό αντικείμενο διασπάται σε μικρότερα σωματίδια, μικροπλαστικά σωματίδια. Επομένως, αυτά τα πολύ μικρά πλαστικά σωματίδια, όπως είπαμε, είναι αόρατα, επιπλέον στο νερό, μπορούν να αποτελέσουν παγίδα για τα ψάρια, για θαλάσσια θηλαστικά, για πουλιά. Και δυστυχώς και το ανθρώπινο στομάχι, θα πούμε ότι δεν ξεφεύγει από αυτή την πλαστική παγίδα, γιατί πολλές φορές μέσω της τροφικής αλυσίδας τα μικροπλαστικά μπορούν να εισέλθουν και στο σώμα μας, έτσι.
0: Και πρέπει να είναι καταστροφικά, όπως λέτε, και για την πανίδα της θάλασσας, έτσι, δηλαδή τα ψάρια και όλα τα υπόλοιπα.
1: Είναι πάρα πολύ προβληματικό. Η ρύπανση από μικροπλαστικά είναι πάρα πολύ προβληματική, γιατί δυστυχώς τα μικροπλαστικά σε σχέση με τα μακροπλαστικά, τα μεγαλύτερα δηλαδή αντικείμενα, δεν μπορούν να μαζευτούν, έτσι. Δηλαδή, με μια δράση καθαρισμού μπορούμε να βγούμε 100 εθελοντές στην παραλία και να σκουπίσουμε και να καθαρίσουμε όλη την ακτή. Αλλά τα μικροπλαστικά δεν θα μπορέσουμε ποτέ να τα συλλέξουμε ένα-ένα, γιατί είναι τόσο μικρά σωματίδια, είναι ουσιαστικά σαν να ψάχνουμε ψήλο στα άχυρα, έτσι, χαριτολογώντας, να το πούμε. Επομένως, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, ότι υπάρχουν φυσορές της και δεν μπορούν εύκολα να απομακρυνθούν.
0: Πάντως, υπάρχει ένα θέμα συνολικότερο, δηλαδή δεν βλέπουμε εδώ και πολλά χρόνια καμιά καμπάνια ώστε να, πώς να πω, να παροτρύνουν τους πολίτες να μην αφήνουν πίσω τους τίποτα. Δηλαδή έχουμε κολλήσει σε εκείνο το αρχαίο, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και στις ακτές, ας πούμε, ναι, με το γλάρο, που το έλεγε, έτσι. Αυτό το θυμάμαι από τότε που ήμουν παιδί, δηλαδή. Δεν βλέπουμε να υπάρχει μέρημνα ώστε να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος αυτό. Ενώ κρατική μερίμνα.
1: Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σωστό, έτσι όπως το τοποθετείτε. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις γενικά κάνουμε τη μάχη μας και την προσπάθειά μας να ενημερώσουμε τον κόσμο όσο το δυνατόν περισσότερο. Για παράδειγμα, ειδικά για το θέμα των αποτσίγαρων, που είναι και το πιο συχνό έβριμα, στο WWF Ελλάδα έχουμε τρέξει και την καμπάνια Κάπου Γόπα. Έτσι, ένα πολύ αστείο όνομα για ένα πάρα πολύ σοβαρό όμως ζήτημα. Επομένως, γενικότερα όλες οι οργανώσεις και το WWF φυσικά προσπαθούμε πάρα πολύ να ευαισθητοποιήσουμε το ευρύ κοινό. Αλλά βασικός μας στόχος, εκτός από το ευρύ κοινό, που δεν μπορούμε να ρίχνουμε το φταίξιμο πάντα στον πολίτη, έτσι, είναι να δούμε λίγο, να αναλύσουμε λίγο τα προβλήματα που υπάρχουν και σε επίπεδο πολιτικής αυτή τη στιγμή στο κομμάτι διαχείρισης απορριμμάτων, ανακύκλωση και ούτω καθεξής, και να δούμε λίγο τι λύσεις μπορούμε να προτείνουμε και τι λύσεις μπορεί και η πολιτεία να ακολουθήσει για να γίνει το πρόβλημα μικρότερο.
0: Αν σας ζήταγα το προφίλ του εθελοντή, κυρία Τζουκαλά, είναι περισσότερο είναι νέοι άνθρωποι, είναι μεγαλύτεροι?
1: Στο υιοθέτηση είναι παραλία αυτή τη στιγμή συμμετέχουν περίπου 200 με 220 εθελοντικές ομάδες με πάρα πολύ διαφορετικά προφίλ. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν σχολεία, εθελοντικές ομάδες, κάποιες μικρές επιχειρήσεις, ομάδες πολιτών, οικογένειες, παρέες φίλων και ούτω καθεξής. Το μεγαλύτερο, μάλλον το 50% των ομάδων είναι πελείται από μαθητές, είναι σχολεία κυρίως. Ναι. Το άλλο 50% είναι ένα μεγάλο έμβρος, το οποίο αποτελείται και από ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας και από ενήλικες έτσι, οι οποίοι είναι και λίγο πιο νέοι φοιτητές κτλ. Αλλά μιλάμε για πάρα πολλές ομάδες και για πάρα πολύ κόσμο που συμμετέχει ενεργά έτσι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ωραία πρωτοβουλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Τσουκαλά.
1: Καλή συνέχεια.

που λέτε, το 1904, στις 12 Ιουλίου, γεννήθηκε ο μεγάλος χιλιανός ποιητής, διπλωμάτης, κομμουνιστής, ο βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας, ο Πάμπλο Νερούδα. Δημιουργός του Κάντο Χενεράλ, που μελοποιήθηκε από τον Μίκη Θεοδωράκη και πολλών ακόμα σπουδαίων έργων. Και αυτό που ακούμε τώρα είναι η μουσική του Λούις Μπακάλοφ από την ταινία «Ελποστίνο, ο ταχυδρόμος», που αφηγείται τη φιλία ενός νεαρού ταχυδρόμου, του Μάριο Ρουόπολο, με τον χιλιανό κομμουνιστή ποιητή Πάμπλο Νερούδα. Τον Νερούδα τον έπαιζε ο Φίλιπ Νουαρέ και τον ταχυδρόμο ο Τροίζη, ο Μάσιμο Τροίζη. Η ταινία ήταν ένα ποίημα ολόκληρη και δείχνει πώς ο νεαρός Μάριο, που είναι ένα παιδί αμόρφωτο, ας πούμε, που έχει βρει μια θέση ταχυδρόμου σε ένα απομονωμένο νησί, στη Σαλίνα, πηγαίνοντας την αλληλογραφία στον Νερούδα, αρχίζει και παίρνει μυρωδιά, διαβάζει τα ποίηματά του, μιλάει μαζί του, αποκτά ταξική συνείδηση. Ο Φιλίπ Νουαρέ στο ρόλο του Νερούδα ήταν εξαιρετικός. Και στις δραματικές λεπτομέρειες είναι ότι ο Τροίζη, που έπαιζε τον ταχυδρόμο, πέθανε λίγο μετά την ολοκλήρωση της ταινίας. Δεν πρόλαβε να το ζήσει, να το δει, να δει τις πολλές βραβεύσεις. Είχε πάρει και Όσκαρ μουσική στη ταινία. Τέλος πάντων, εσείς οι νεότεροι, αν μπορείτε να το βρείτε σε κάποια πλατφόρμα και να το δείτε, αν το πετύχετε σε κάποιο θερινό κινηματογράφο, ακόμα καλύτερα, να πάτε να το δείτε.

0: 2000 FM.
1: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
3: Στην τιμή του ντίζελ. Κατά τα άλλα, τώρα έχουμε δημοσκοπήσεις επί δημοσκοπήσεων. Αυτή την εβδομάδα έχουμε την κυβερνητική πλευρά να ανεβάζει πάρα πολύ τους τόνους μέσω του Άδωνη Γεωργιάδη απέναντι στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα. Πολλά και διάφορα, και πάμε όλα αυτά να τα συζητήσουμε με την εξαιρετική αρθρογράφο συγγραφέα, την Αγγελική Σπάνου. Αγγελική, καλημέρα.
4: Καλημέρα και από μένα, Γιούλη.
3: Ανέβηκαν οι τόνοι, πολύ.
4: Οι τόνοι έχουν ανέβει εδώ και καιρό. Είναι προφανές ότι θα είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο καταρχάς και θα είναι μια προεκλογική περίοδος πολύ μεγάλη οξύτητας και πόλωσης. Αυτό το θέλει σίγουρα το κυβερνών κόμμα για λόγους εισπύρωσης. Mm-hmm. Ενδεχομένως το θέλει και η αντιπολίτευση για τον αντίστοιχο λόγο. Νομίζω ότι έχει διαμορφωθεί πλέον η κατάταξη των κομμάτων. Οι ειδικοί λένε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει αυτή η σειρά, δηλαδή ότι το δεύτερο κόμμα θα είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
3: Mm-hmm.
4: Και από φθινόπωρο θα φανεί πόσο μπορεί να περιοριστεί η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, που ήδη σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται να είναι οριακά μονοψήφια.
3: Mm-hmm.
4: Το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί μέχρι τώρα σε κάποια σταθερότητα. Δηλαδή το Πασόκ δεν το έχει πετύχει ποτέ αυτό.

0: ανοίξει ακόμη περισσότερο και θα έχει σαφή εκλογική στόχευση. Mm-hmm. Έχουμε ήδη ακούσει κάποιες εξαγγελίες, όπως για την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας που απευθύνονται σε πολύ συγκεκριμένο κοινό συνταξιούχων. Και υπάρχουν διαρροές ότι ετοιμάζεται και ένα μεγάλο δώρο στους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι είχαν απομακρυνθεί από το κυβερνών κόμμα μετά την νομοθεσία για το τεκμαρτό εισόδημα.
1: Να δούμε και με τι ορίζονται εφαρμογής θα είναι αυτά που θα εξαγγελθούν.
0: Ναι, ακριβώς. Από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα επίσης ετοιμάζεται ένα οικονομικό πρόγραμμα, το οποίο δεν το έχουμε δει ακόμα. Mm-hmm. Και εκεί υπάρχουν διάφορες ασάφειες. Δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας έχει μιλήσει για ένταξη των εκπαιδευτικών στο ειδικό μισθολόγιο, που σημαίνει αύξηση. Έχει μιλήσει για αυξήσεις στις αποδοχές των γιατρών και των νοσηλευτών, που όμως δεν έχει προσδιορίσει ποιες είναι και από πότε.
1: Ναι.
0: Έχει μιλήσει για, για 35 ώρες συνεργασία με τις ίδιες αποδοχές. Έχει πει κάποια πράγματα, τα οποία όμως δεν μπορούν να συνιστούν οικονομικό πρόγραμμα, γιατί υπάρχει το μεγάλο ζήτημα της μείωσης του ΦΠΑ. Mm-hmm. Ως προς το οποίο έχουν γίνει κάποιες αμφιλεγόμενες δηλώσεις από τον τομέα της οικονομίας, τον κύριο Κουτεντάκη, και δεν είναι σαφές αν θα προτείνει μείωση του ΦΠΑ και σε ποια είδη το κόμμα Τσίπρα. Αντίθετα, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ανοίξει πάρα πολύ τη βεντάλια των παροχών. Μίλησε για τη 13η σύνταξη την προηγούμενη Πέμπτη,
1: ναι,
0: προκαλώντας πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ακόμα και μέσα στο Πασό. Mm-hmm. Σε δύο φάσεις, όπως είπε, τον πρώτο και τον τρίτο χρόνο, και για όλους τους συνταξιούχους, δηλαδή οριζόντια. Δηλαδή ανεξάρτητα από ισοδυναμικά κριτήρια, ανεξάρτητα από εκείνη την περιουσία, ανεξάρτητα από ιδιοκατοίκηση, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν δύο συνταξιούχοι.
1: Και υπήρξε εκεί η κόντρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το κόστος του μέτρου αυτού.
0: Ναι, υπήρξε μία κόντρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία και θα συνεχιστεί. Mm-hmm. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αμφισβητεί ευθέως την κοστολόγηση που έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ, και το ΠΑΣΟΚ αμφισβητεί ευθέως την κοστολόγηση που κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βεβαίως ο πολίτης με ένα απλό γκουγκλάρισμα μπορεί να καταλάβει τι γίνεται. Δηλαδή, αν αναζητήσει ποια είναι η συνολική δαπάνη για τις συντάξεις το έτος, θα mm-hmm. καταλάβει τι θα πει 13η σύνταξη. Έστω και σε δύο τμήματα που τη δίνει το ΠΑΣΟΚ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη υπόσχεση αυτή από τον κύριο Ανδρουλάκη, που απευθύνεται σε ένα πολύ μεγάλο κοινό, 2,6 εκατομμυρίων συνταξιούχων.
1: Ναι.
0: Αυτή την παροχή δεν την έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Mm. Όπως ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει κάνει την παροχή για το 13ο μισθό στο δημόσιο, που έχει κάνει ήδη ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Mm-hmm.
0: Το λέω αυτό γιατί θα υπάρξει και ένας ανταγωνισμός μεταξύ του.
1: Βέβαια.
0: Όχι μόνο στο ποιος είναι πιο γενναιόδωρος, αλλά και στο ποιος είναι πιο πολύ δημοσιονομικά υπεύθυνος. Και, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να υπάρχουν και κάποιες διαφορές μεταξύ τους, διότι διαφορετικά θα φανεί από τα προγράμματα ότι δεν τους χωρίζουν και τόσο πολλά όσο προσπαθούν να εμφανίσουν.
1: Ενδεχομένως δεν θέλουν να ξαναπέσουν στην πρώτη, στην εναρκτήρια σύγκριση τους τότε με τα εισιτήρια. Τα δωρεάν εισιτήρια που ήταν σαν να πλειοδοτούσε, ας πούμε, ένας πάνω στον άλλον, θέλω να πω.
0: Αυτό έχει γίνει δύο φορές. Mm. Η μία είναι που ανακοίνωσε ο Ανδρουλάκης δωρεάν εισιτήρια για τους κάτω των 24 χρόνων και έκανε ο Τσίπρας ρελάνς με δωρεάν εισιτήρια για όλους, πλην τουριστών.
1: Ναι.
0: Και έχει γίνει και με το 35ωρο του Τσίπρα, mm-hmm. που μετά βγήκε η τετραήμερη εργασία ή το αντίστοιχο
1: από το ΠΑΣΟΚ,
0: ναι, για τις για τις εργασίες ψηλής γεωργικής έντασης, mm-hmm, όπως είπε, mm-hmm, χαρακτηριστικά. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένα θέσιο ανταγωνισμό σίγουρα, ο οποίος όμως περισσότερο δημιουργεί την απορία, είναι αυτό που τους χωρίζει, παρά φέρει μια σύγκριση του ποιος είναι πιο υπεύθυνος δημοσιονομικά ή έχει πιο επεξεργασμένες προτάσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, θέλω να πω, είτε είσαι με το 35ο, είτε θέλεις πιλωτικά τετραήμερη εργασία. Κοντά είναι αυτά τα δύο, σαν ναι, άποψη. Σοσιαλδημοκρατική προσέγγιση είναι, για να το πούμε, mm-hmm, απλά.
1: Mm-hmm. Τώρα,
0: η διαφορά είναι εκεί θα παιχτεί ένα. Δηλαδή, εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία να βάλουν τα όρια τους. Η διάθεση αυτή είναι πολύ μεγαλύτερη πλέον του ΠΑΣΟΚ, πρέπει να σου πω. Mm-hmm. Ο ΠΑΣΟΚ θέλει να διαφοροποιείται εντελώς από το κόμμα Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ, όταν λέω ΠΑΣΟΚ Χαρλάου Τρικούπη, δηλαδή η ηγεσία,
1: ηγεσία,
0: ο Ρέμος και η ομάδα του.
1: Ναι.
0: Το οποίο μέχρι τώρα δεν φαίνεται ότι έχει αποτέλεσμα.
1: Ναι. Για τις τελευταίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ είχαν προδιαγραφεί, νομίζω, από το προηγούμενο διάστημα, έτσι και αλλιώς. Περιμένουμε και την, πώς να το πω, το επίσημο, το τελικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών μες στη βδομάδα.
0: Ναι, έχει μια συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας αύριο. Mm-hmm.

0: Από τις ιδρύες, καταρχάς να πούμε ότι η νομιμότητα της Συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής Χθεσινής αμφισβητείται από την Κουμουνδούρου. Mm-hmm. Τώρα, τι είναι η Κουμουνδούρου? Η Κουμουνδούρου είναι η αναπληρώτρια γραμματέας πλέον, η κυρία Σαπουνά, mm-hmm. που εκπροσωπεί την πλειοψηφία, την προηγούμενη πλειοψηφία, την Επιφάμελου, που παραιτήθηκε. Mm-hmm. Η απόφαση που πάρθηκε ήταν η αναμενόμενη, δηλαδή ότι δεν τίθεται θέμα πια στήριξη στην ελληνική θέση στην παράταξη του Αλέξη Τσίπρα, αλλά αυτόνομη καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ, με μια προσπάθεια δημιουργία συμμαχιών με την κυρία Σονίου Κοντζιά, τη Λούκα Κασέλη και ό,τι άλλο υπάρχει. Και ό,τι άλλο δυνατό υπάρχει. Και δεύτερον, η επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα, ο οποίο είναι διεκδικητή στην ηγεσία. Τώρα, επειδή η εκλογή ηγεσία καταστατικά προβλέπεται ότι γίνεται από τη βάση, mm-hmm. και πρέπει να προηγηθεί και συνέδριο. Αυτή είναι μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία, η οποία πάει πολύ μακριά. Είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το 1% συνοσκοπής αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι μπορεί να πάρει το ρίσκο του να στήσει κάλπες στην Ελλάδα, γιατί μπορεί το αποτέλεσμα συμμετοχής να είναι δραματικό. Ναι. Οπότε το πιθανότερο είναι ότι στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει με επικεφαλής αυτό που θα εκλεγεί πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Mm-hmm. Το οποίο μπορεί να γίνει και μέσα στην εβδομάδα ακόμα, τώρα που υποτίθεται ότι επιστρέφει ο Πολάκης.
1: Ναι.
0: Τώρα, ποιος μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας? Δύο είναι τα πρόσωπα, ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου, που φαίνεται ότι θα αναμετρηθούν με βάση το ρεπορτάζ. Ένα ερώτημα είναι ποια είναι η κοινοβουλευτική ομάδα, για να σου πω την πρόβλεψη, ποιος θα κερδίσει. Με την έννοια ότι...
1: Σωστό, γιατί περιμένουμε αποχωρήσεις.
0: Περιμένουμε αποχωρήσεις πολλές. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η αριθμητική είναι ότι 14 βουλευτές είναι με το σχέδιο Φάμελου για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ακόμα και αν ο Τσίπρας δεν έχει πει ποιους και πότε θα τους πάρει, 14 βουλευτές, mm. και 7 είναι υπέρ της αυτόνομης καθόδου.
1: Mm.
0: Τώρα, σε αυτούς τους 7, αυτή τη στιγμή, επειδή δεν ξέρουν και αν οι 14 θα φύγουν όλοι μαζί αυτή την εβδομάδα ή κάποιοι από αυτούς θα μείνουν, δεν μπορώ να σου πω πώς θα βγει ο σχετικός μεταξύ Πολλά και Δούρου. Πάντως, οι δυο τους φαίνεται ότι θα αναμετρηθούν για την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας αυτή τη στιγμή, mm-hmm. και ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας θα είναι αυτός που θα ηγείται του κόμματος στις εκλογές.
1: Στις εκλογές.
0: Εκτός εάν μπει τρίτο πρόσωπο τελικά. Mm-hmm. Δηλαδή, mm-hmm. υπάρχει αυτό το σενάριο. Να μπει, ας πούμε, ο κύριος Κοντζιάς.
1: Α, ναι. Αυτό που βλέπουμε να καθυστερεί τις ανακοινώσεις του, και δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι, είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Δηλαδή, θέλω να πω, έχουμε φτάσει στα μέσα Ιουλίου.
0: Ναι, ναι. Είναι φανερό ότι πάει για το φθινόπωρο ο κύριος Σαμαράς και ότι πάει για το παραπέντε των εκλογών. Mm. Δηλαδή, αν δει ότι και το Σεπτέμβριο δεν γίνονται εκλογές, μπορεί να το πάει και ακόμα αργότερα. Όμως έχει εντείνει την κινητικότητά του σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, δουλεύει πάρα πολύ οργανωτικά σε όλη την Ελλάδα. Προχωράει με πολύ γρήγορο ρυθμό η σύνδεση των ψηφοδελτίων του. Mm-hmm. Επίσης σε όλη την επικράτεια. Και, εν πάση περιπτώσει, θα είναι έτοιμος όποτε και να γίνουν εκλογές. Αυτή τη στιγμή ο προγραμματισμός είναι για το Σεπτέμβριο. Το κόμμα Σαμαρά μετριέται ήδη στις δημοσκοπήσεις. Είναι εντελώς φανερό ότι θα προκαλέσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Αυτοί που βλέπουν στο γεμάτο το ποτήρι στη Νέα Δημοκρατία λένε ότι το κομμάτι στο οποίο απευθύνεται, που είναι αυτό που έφυγε από το 40% σε ευρωεκλογές που πήγε στο 28%, έτσι κι αλλιώς δεν θα γύρναγε. Αυτοί που βλέπουν το ποτήρι μισοάτιο και νομίζω ότι είναι και πιο ρεαλιστές, βλέπουν ότι θα υπάρξουν και μετακινήσεις πολιτευτών, μεσαίων στελεχών, κομματική βάση δηλαδή και στελεχειακό δυναμικό, και αυτό είναι σίγουρα πρόβλημα για οποιοδήποτε κόμμα, όχι μόνο για την Νέα Δημοκρατία.
1: Περιμένουμε άλλο γύρο δημοσκοπήσεων μέχρι τα μπάνια του λαού ή όχι, πάμε προς το τέλος?
0: Νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα μπορεί να βγει άλλη μία δημοσκόπηση, mm-hmm. και έτσι θα ολοκληρωθεί ο δεύτερος κύκλος δημοσκοπήσεων, που όμως ουσιαστικά έχει δώσει τα μηνύματα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ότι το κόμμα Τσίπρα καθιερώνεται στη δεύτερη θέση με ενισχυμένη δυναμική, mm-hmm. ότι το κόμμα της Καριστιανού παρουσιάζει φθορά, όχι όμως διαλυτική,
1: ναι.
0: έτσι, και ότι το Πασόκ μένει καθυλωμένο στην τρίτη θέση. Το Πασόκ από αύριο θα ξεκινήσει, έτσι, θα κάνει μια επικοινωνιακή καμπάνια με Vidcast, mm-hmm. που έχει τον τίτλο Πασοκάρα, για να μπορέσουν να ακουστούν σε έναν κόσμο στον οποίο δεν είναι καθόλου ελκυστική, κυρίως στη νέα γενιά. Θα συνεχίσει τις προσπάθειές του, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν αποδίδουν με κανέναν τρόπο.
1: Μάλιστα. Αγγελική, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή. Καλημέρα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Γκάτζο Ντίλο στην πλατεία Δεξαμενής. Ελληνικό τραγούδι του 50 και του 60, περασμένο μέσα από τη Gypsy Jazz. Ένας ήχος που κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι. Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
7: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.

0: Δεν θέλω καρδιά μου να κλαίσει, είπε ο Νικόλας Άσημος. Έχουμε δει και πολύ κλάμα, πρέπει να σας πω, στο Μουντιάλ, και από συγκίνηση και από στενοχώρια και από όλα όσοι παρακολουθούν. Δηλαδή, εγώ έχω δει ελάχιστα. Και θα υποδεχθώ τον καλό συνάδελφο ηδήμονα επί των αθλητικών, τον Αλέξανδρο Χριστάκο. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Δηλώνοντας ότι είμαι άσχετη, έχω δει ελάχιστα πράγματα. Αλλά παρόλα αυτά στενοχωρήθηκα με την Νορβηγία, πρέπει να σου πω, γιατί ήθελα να περάσει.
1: Α, εντάξει, okay, καλημέρα λοιπόν, καλημέρα και σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Μου άρεσε το outsider που πήγαινε έτσι. Μου άρεσε το outsider, μου άρεσαν οι οπαδοί. Ξέρεις, είναι οι παρατηρήσεις της άσχετης τελείως. Μου άρεσαν οι οπαδοί που κάνανε κουπί κάθε φορά που έμπαινε γκολ. Μου άρεσε όλη αυτή η κατάσταση πολύ.
1: Ναι, είναι από τις ομορφιές του Μουντιάλ αυτά, οι πανηγυρισμοί των οπαδών και των παιχτών, γιατί είναι και μια ιδιαίτερη διοργάνωση, γίνεται κάθε 4 χρόνια, αποκτά και μια έτσι μορφή γιορτή. Οπότε και αυτά είναι πάρα πολύ ωραία που συμβαίνουν στους αγωνιστικούς χώρους. Να πάμε να τα δούμε λίγο πιο λίγο χρονικά. Mm-hmm. Να πούμε λοιπόν ότι η Αγγλία νίκησε 2-1 στην παράταση τη Νορβηγία. Τη μαχητική Νορβηγία λοιπόν που σου αρέσει και εσένα. Ήταν πάρα πολύ καλή στάση και επάξια στο παιχνίδι. Οι Άγγλοι όμως είχαν τον Τζουντ Μπέλιχαμ, τον στάρ της Ρεάλ Μαδρίτης, να βάζει 2 γκολ. Το ένα σε κανονική διάρκεια, το άλλο στην παράταση και να του δίνει την πρόκριση. Έχουμε αρχίσει λοιπόν τα γνωστά It's coming home που λένε οι Άγγλοι για το τρόπαιο του Μουντιάλ, έτσι.
0: Ναι.
1: Το έχουν πάρει μια φορά το 1966. Το θεωρούν δικό τους για κάποιο λόγο, δεν ξέρω για ποιο. Μην με ρωτήσεις, μόνο αυτοί γνωρίζουν. Υπάρχει αυτό το It's coming home λοιπόν, το οποίο το τραγουδούν. Στο άλλο παιχνίδι, η Αργεντινή, παγκόσμια πρωταθλήτρια, η Αργεντινή νίκησε 3-1 πίσω στην παράταση. Την επίσης μαχητική Ελβετία. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο μπορούμε να πούμε ότι εντός εισαγωγικών στιγματίστηκε από μια αποβολή που είχαν οι Ελβετοί και στην κανονική διάρκεια και όλα στο 71ο λεπτό. Mm-hmm. Το ΒΑΡ, το λεγόμενο ΒΑΡ, είναι αυτό που κοιτάει ξανά τις φάσεις με
0: κάποια εντάξει, άλλη... μέχρι εκεί ξέρω.
1: Α, ωραία, τέλεια λοιπόν. Το ΒΑΡ λοιπόν κάλεσε τον διαιτητή να δουν ξανά μια φάση για μια κίτρινη που είχαν δώσει σε παίκτη Αργεντινή. Σε φάουλ με τον Εμπολό. Ο Εμπολό είναι αυτός λοιπόν ο οποίος έκανε θέατρο συγκεκριμένη φάση. Mm-hmm. Δεν τον χτύπησε ο αντίπαλος παίχτης. Ακυρώθηκε η κίτρινη στον αντίπαλο λοιπόν. Δόθηκε στον Εμπολό. Ήταν η δεύτερη κίτρινη και αποβλήθηκε. Καταλαβαίνεις ότι οι Ελβετοί είναι στα κάγκελα με αυτό. Mm-hmm. Έτσι είναι οργισμένοι, mm-hmm. έχουν κάνει και κάποιες καταγγελίες. Λοιπόν, παίζοντας με 10 παίκτες από εκείνο το λεπτό και μετά πήγαν στην παράταση και στο 112 η Αργεντινή έβαλε πάρα πάρα πολύ ωραίο γκολ με τον Χουλιάν Άλβαρες, έκανε το 2-1 και εκεί μπήκε τον ένα σαυλάκι για να σκοράρει και να δει τον γκολ στο 120 με τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Λοιπόν, στα ημιτελικά λοιπόν η Αργεντινή θα παίξει με την Αγγλία, έτσι αυτός είναι ο ένας ημιτελικός και ο άλλος ημιτελικός είναι Γαλλία-Ισπανία.
0: Αυτό το Αργεντινή-Αγγλία είναι και λίγο βεντέτα, έτσι, ή όχι?
1: Ναι, είναι βεντέτα, όσοι γνωρίζουν τι υπάρχει και πολιτικό υπόβαθρο εννοείς αυτό και
0: ναι, ναι, ναι.
1: Απόκλατε και όλα αυτή την ιστορία η οποία είναι πολύ μεγάλη και εμείς δεν θα την πούμε εδώ, αλλά υπάρχει και την γνωρίζουν όλοι, ναι. Έχει, είναι μια κόντρα η οποία κρατάει από παλιά. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και στην Κερκίδα, γιατί οι Άγγλοι ακολουθούν την εθνική τους. Οι Αργεντίνοι παίζουν κοντά και θα κοιτάξουν και αυτοί να είναι εκεί, mm-hmm. τόσο ώστε να βοηθήσουν την ομάδα να πάει στον τελικό και να υπερασπιστεί τον τίτλο. Θυμίζω ότι ίσως αυτό να είναι και το τελευταίο Μουντιάλ και τελευταίες εμφανίσεις του Λιονέλ Μέση με την Αργεντινή. Το έχει αφήσει να εννοηθεί αυτό. Αναλόγως λοιπόν τι θα γίνει, θα δημοσιοποιήσει και την απόφασή του.
0: Θα είναι μετά μεσονύκτιο το παιχνίδι αυτό για εμάς εδώ, για στην Ελλάδα?
1: Για εμάς εδώ όχι. Θα είναι, αν θυμάμαι καλά, θα γίνει μεσοβδόμαδα και θα είναι στις 10 η ώρα το βράδυ. Mm-hmm. Είναι ευρωπαϊκές οι ώρες για να το δούμε και στην Ευρώπη. Εκεί θα είναι μεσημέρι. Το πρόβλημα, μιας και συζητάμε αυτό, είναι οι καιρικές συνθήκες. Έτσι, το μεσημέρι σε διάφορες περιοχές εκεί επικρατεί και πάρα πολύ ζέστη, όπως και σε εμάς εδώ, και δυσκολεύονται mm-hmm. Οι αθλητές. Και άμα τα δούμε και διαφορετικά, οι περισσότεροι αγωνίζονται στην Ευρώπη και αυτά μπορεί να είναι το 60ο παιχνίδι τους, γιατί έχουν δώσει με τους συλλόγους τους άλλα παιχνίδια. Κατάλαβες, δεν έχουν κάνει διακοπές.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε επιβαρύνει την κατάσταση, έτσι, ένας καύσωνας που επικρατεί και στην Αμερική. Το άλλο ημιτελικό είναι ευρωπαϊκό, είναι η Γαλλία απέναντι στην Ισπανία. Οι τέσσερις ομάδες φαινόταν ότι θα πήγαινα στον ημιτελικό. Αν κάποιος έπαιζε στοίχημα ή το είχε προβλέψει αυτά, κάπου εκεί πήγαιναν όλοι. Αυτό λοιπόν θα δούμε. Θυμίζω ότι η Γαλλία είχε παίξει στο τελικό του Μουντιάλ με την Αργεντινή πριν από 4 χρόνια στο Κατάρ και το πήρε η Αργεντινή. Mm-hmm. Οι Γάλλοι, οι οποίοι το είχαν πάρει το 2018, έτσι, οι Γάλλοι λοιπόν δείχνουν ότι έχουν μια τρομερή ομάδα, μια συνέπεια, αν βρεθούν ξανά σε ένα τελικό, δηλαδή είχαν πάρει το Μουντιάλ, το επόμενο βρέθηκαν στο τελικό και το έχασαν, αν ξαναβρεθούν και τώρα στο τελικό, δείχνουν και το πόσο, πόσο καλή ομάδα είναι, έτσι, και είναι και νεανική ομάδα ακόμα. Αυτό είναι το...
0: Οι Ισπανοί, σε τι φάση είναι?
1: Οι Ισπανοί λοιπόν είχαν κατακτήσει το Euro πριν από 2 χρόνια. Είναι μια ομάδα η οποία είναι νεανική και αυτή. Η Ομοσπονδία τους αποφάσισε να προωθήσει την πρώτη ομάδα για προπονητή αυτών που ήταν στην Εθνική Ελπίδων. Mm-hmm. Και αυτός τι έκανε? Πήρε τον κορμό της Εθνικής Ελπίδων που είχε και τον Λαμίν Γιαμάλ μέσα, έτσι, είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Mm-hmm. Τον πήρε αυτόν τον κορμό, τον έφερε στην Ανδρών, τον έδεσε με κάποιους πιο έμπειρους παίχτες και έτσι βλέπουμε μια νεανική Ισπανία, την Εθνική Ελπίδων, ας πούμε, με πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές, να συνεχίζει αυτό το πετυχημένο με τον προπονητή, τον De La Fuente. Mm-hmm. Γι' αυτό βλέπουμε και την Ισπανία να, είναι, να κινείται υψηλά και να διεκδικεί τρόπο. Είναι μια νέα φουνιά ποδοσφαιριστών με βάση τον Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρσελόνα αλλά και τον Νίκο Γουίλιαμς της Μπιλμπάο. Οι δύο Άσοι αγωνίζονται στα άκρα της επίθεσης και αποτελούν έτσι τη δύναμη για τους Φούριας Ρόχας και οπότε είναι ένα project το οποίο τους έχει βγει. Ένα project που κάνουμε και εμείς, έτσι να θυμίσω, εντάξει δεν είμαστε στο Μουντιάλ της Εθνικής Ελλάδας, mm-hmm. αλλά αφού μιλάμε για project έχουμε και εμείς την εθνική μας η οποία είναι άκρος νεανική και ετοιμάζει έναν κορμό νεαρών ποδοσφαιριστών που οι περισσότεροι από τους οποίους και όσοι θέλουν, τους θέλουν και μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες και είναι πάρα πολύ καλό αυτό και θα παρακολουθήσουμε και εμείς το δικό μας project τα επόμενα χρόνια να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αν θα καταφέρει να κάνει έτσι ξανά μια μεγάλη πορεία.
0: Για να δούμε, για να δούμε.
1: Τότε το 2004.
0: Τελικώς την άλλη Κυριακή.
1: Την άλλη Κυριακή, ναι, έτσι ακριβώς είναι. Νομίζω και αυτό την ίδια ώρα θα είναι στις 10 για να μπορούμε να τον δούμε και στην, mm-hmm. και στην Ευρώπη. Ευρώπη, αν θυμάμαι καλά, έτσι, για να μην κάνω κάποιο λάθος. Οπότε βρισκόμαστε, μα θα ξεκινήσει από αύριο, τελευταία εβδομάδα του Μουντιάλ, λοιπόν. Ένας Μουντιάλ που ήταν και το μεγαλύτερο σε χρονική διάρκεια, κάτισε παραπάνω από 1 μήνα και με περισσότερες ομάδες να συμμετέχουν σε αυτό.
0: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν πώς θα προχωρήσει και αυτή η εβδομάδα με τους ημιτελικούς. Φαντάζομαι πολλοί θα καθυλωθούν να παρακολουθήσουν τους αγώνες. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Πρέπει να σου πω ότι κατάλαβα, δηλαδή εφόσον κατάλαβα και εγώ τα πάντα, ήταν πάρα πολύ, σαφές. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.

πάρουν φωτιά τα delivery αυτή τη βδομάδα, σίγουρα με τους αγώνες. Λοιπόν, κλείνω με τα μηνύματά σας. Καλημερίζω τον Δημήτρη από τη Ρόδο. Δημήτρη, είναι μεγάλο το μήνυμα. Εγώ θα πω έτσι την περίληψή του από αυτό που μας γράφεις. Το θέατρο της πόλωσης, λέει, στα πολιτικά κούρα, σε ώρα για σοβαρότητα. Το Πασόκ καλείται για ακόμα μια φορά να σώσει την κατάσταση. Και μιλάει ο Δημήτρης για τεχνητή πόλωση, στημένους καυγάδες, Τσίπρας versus Γεωργιάδης κτλ. Στα τηλεοπτικά παράθυρα. Θα δούμε, για να δούμε εδώ ποιος θα. Κάτσε να δούμε στο Μουντιάλ πρώτα τι θα γίνει, που είναι τώρα κοντά, και μετά θα τα δούμε και τα υπόλοιπα. Και βέβαια ο Γιάννης από το Σουλάρι Αρκαδίας, τα καλύτερα έρχονται, λέει, το Σάββατο. Επιτέλους φτάνει το πανηγύρι αυτό, το Σάββατο, με φιλοξενία, όμορφη και φάτη νεολαία, λέει, με την ξακουστή γουρνοπούλα. Καλή επιτυχία, Γιάννη μου, στο πανηγύρι σας. Έτσι, με το σταμάτη κραουνάκι και τα κόκκινα γυαλιά κλείνουμε. Να είστε καλά όλοι, να περάσετε μια πολύ ωραία εβδομάδα. Έρχεται ο Γιώργος Λαμπύρης με τις αερολογίες. Μείνετε στα παραπολιτικά ως 91,1. Καλή σας ημέρα.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
4: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
5: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
4: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
5: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
4: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
5: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
4: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
5: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
4: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
5: Γευστική περιπλάνηση.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
10: Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν.

0: πώς ήταν το νησί εκείνο το καλοκαίρι και τι ανθρώπους συνάντησα και πώς εγώ μπήκα μέσα σε όλο αυτό το, όλη αυτή την ατμόσφαιρα. Με τράβηξε πάρα πολύ η απλότητα, η αυθεντικότητα που είχε αυτό το νησί, η ελευθεριότητα που είχε. Και συνέχισα να πηγαίνω για τα επόμενα 7-8 καλοκαίρια μέχρι σχεδόν τέλη του 80. Αυτό κάπως τελείωσε. Μετά εγώ σπούδαζα στην Αμερική, έζησα εκεί, γύρισα. Και κάποια στιγμή πριν από 4-5 χρόνια ένας φίλος και συνεργάτης μου λέει, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να κάναμε ένα ντοκιμαντέρ, μια ταινία για τη Μύκονο του τότε, του πώς ξεκίνησε αυτό το νησί να γίνεται γνωστό και και ποιοι ήταν οι συντάξεις. Την επόμενη μέρα του έφερα κάποιες φωτογραφίες, γιατί εγώ από τότε συνήθιζα να βγάζω φωτογραφίες, μου άρεσε πάρα πολύ, πριν ακόμα αποφασίσω να ασχοληθώ με τον κινηματογράφο. Και βλέποντας τις φωτογραφίες, κάτσαμε και φτιάξαμε μια πρόταση το πώς θα μπορούσαμε αυτό να το υλοποιήσουμε, να το χρηματοδοτήσουμε. Πίσω από αυτό το εγχείρημα υπήρχε μια εταιρεία παραγωγής φιλμική που το στήριξε από τότε μέχρι το τέλος του. Και έτσι κάπως ξεκίνησε αυτό το ταξίδι που κράτησε γύρω στα 4 χρόνια για να το τελειώσουμε.
1: Και επειδή αναφέρεται το Super Paradise που είναι ίσως η γνωστότερη παραλία του νησιού διεθνώς, και όχι μόνο, εντάξει, υπάρχουν και άλλες παραλίες που είναι διεθνώς γνωστές, είναι η Ψαρού που τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε προορισμό για... δεν ξέρω αν με ακούτε, αλλά κάπου έχασα λίγο την επικοινωνία με τα ακουστικά μου. Λοιπόν, έχει αναδειχθεί σε προορισμό για jet setters από όλο τον κόσμο, αλλά το Super Paradise δεν λεγόταν πάντα έτσι. Η ονομασία του ήταν Μπλιντρί, έτσι, ή Μπλιντρί για την ακρίβεια.
0: Το Μπλιντρί, ακριβώς, έτσι.
1: Με το ονομάστηκε και έγινε Super Paradise στη συνέχεια.
0: Ναι. Ακριβώς. Υποτίθεται υπάρχει μια ιστορία που κάπως αναφέρω ότι κάποιοι ξένοι, ας πούμε, περπατήσαν από την Παράγκα προς το Paradise, προς το Πλυντρί, και κάπως είπανε «This is Paradise». Και κάπως αυτό έμεινε Paradise. Και μετά την επόμενη παραλία που φτάσανε είπανε «Αυτό είναι Super Paradise». Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε αυτό το όνομα. Τώρα δεν ξέρω αυτό αν ισχύει, αλλά αυτό άκουσα εγώ σαν ιστορία, ας πούμε.
1: Και ουσιαστικά είναι δύο παραλίες με τη λέξη παράδεισος, είναι το Paradise και είναι και το Super Paradise, έτσι. Οι δύο αυτές παραλίες.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι δύο παραλίες που η μία διαδέχεται την άλλη. Το Paradise και μετά το Super Paradise.
1: Άρα λοιπόν τι θυμάστε, ποια είναι η δική σας Μύκονος προ... 40 περίπου ετών και βάλε.
0: Πάμε τις ψαρόβαρκες στο λιμάνι, τα σοκάκια, θυμάμαι τον ήχο του ανέμου, φωνές από τα καφενεία, μια αίσθηση ελευθερίας, μια αίσθηση που για μένα ήταν πρωτόγνωρη, δηλαδή από που ερχόσουν, όποιος κι αν ήσουν, ό,τι κι αν υπήρχε μέσα σου, ήταν εντελώς αποδεκτό. Ήταν όλοι, ας πούμε, σαν μια αγκαλιά. Δεν υπήρχε ο διαχωρισμός. Οι ψαράδες μπορούσαν να κάτσουν με τους ξένους, με τους VIP της εποχής, όλοι σε ένα τραπέζι και να συνυπάρχουν. Δεν μπορούσες, ας πούμε, να διαχωρίσεις. Υπήρχαν οι ντόπιοι, οι ταξιδιώτες, οι καλλιτέχνες, οι hippies εκείνης της εποχής, χωρίς καμία επιτίδευση. Ήταν η απόλυτη ευδαιμονία, ήταν βασικά για μένα. Οι μουσικές που άκουγες στα μαγαζιά ήταν, ας πούμε, και αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Μουσικές που δεν άκουγες πουθενά άλλου, γιατί πολλοί από τους αυτούς που είχαν τα μπαρ φέρνανε δίσκους από το εξωτερικό. Υπήρχε γενικά μία... κάτι πάρα πολύ καινούριο, κάτι πολύ πρωτόγνωρο για μένα. Και αυτό έμεινε στο μυαλό μου, δηλαδή χαράχτηκε πολύ βαθιά και επίσης σε αυτό το νησί αποφάσισα να ασχοληθώ με τον κινηματογράφο.

0: φωτογράφο. Δηλαδή γνώρισα κάποιους ανθρώπους που με επηρέασαν και με βοήθησαν μετέπειτα να ασχοληθώ με το σινεμά.
1: Μείνετε στη γραμμή σας αν θέλετε λίγη υπομονή να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα ώρας για τις και τέταρτο και να επιστρέψουμε να πούμε λίγο περισσότερα πράγματα.
2: Η ώρα είναι 11 και τέταρτο.
3: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα.
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δεν στο κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
13: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
12: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
14: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, Στίβ Κρικρή, σκηνοθέτης, συζητάμε για τη Μύκονο, συζητάμε και για το ντοκιμαντέρ το δικό του. Και όπως σας είπα, θα είναι στο Αρσακιού, στο κομμάτι του εθρίου της στο Αρσακιού, στο Ακάλτσου. Θα γίνει προβολή. Πείτε μας πότε, για να ξέρουμε.
1: Θα γίνει το άλλο Σάββατο στις 9 η ώρα.
0: Ωραία, οπότε όσοι επιθυμείτε να πάρετε μια μικρή γεύση από Μύκονο του χθες, μπορείτε να πάτε, να το δείτε και να απολαύσετε. Και βέβαια να σας πω εγώ τώρα, μιας και συζητάμε για τη Μύκονο, ότι το νησί έχει και αρχαίες καταβολές. Έχει αρχαίες καταβολές, έχει αρχαίους πολιτισμούς και έχει πράγματα τα οποία εκτός της εποχής, της κοσμικής ή προκοσμικής αν θέλετε και του σήμερα έχει να δείξει. Να σας πω ότι η ονομασία ουσιαστικά του νησιού προήλθε από τον ήρωα Μυκόνου, ο οποίος ήταν γιος του Ενίου του Καρίστου και γιος του Απόλλωνα και της νύμφης Ριούς της Ζάρικος, κόρης του Διονύσου, κατά τα λεγόμενα και κατά τα γραφόμενα του Στέφανου Βυζάντιου, έτσι, όλα αυτά. Βέβαια, ο κύριος Κρικρής θα έχει γνωρίσει ίσως μαγαζιά όπως το Βεγγέρα, το θυμάστε, αλήθεια?
1: Ναι, βεβαίως, πολύ, πολύ έντονα το θυμάμαι.
0: Ποιο ήταν το μαγαζί της νιώτης σας?
1: Νομίζω γέρα στα πρωινά ήταν ένας τόπος συνάντησης. Τότε δεν είναι κινητά, δεν υπήρχε τίποτα από αυτά. Δηλαδή έγραφες γράμμα για να επικοινωνήσεις με κάποιον στο εξωτερικό. Οπότε στη Βεγγέρα έφτανες και το επόμενο πρωί ήθελες να πας εκεί για να δεις ποιος έχει έρθει, να ακούσεις ποιος θα έρθει. Είχε αυτά τα καταπληκτικά πρωινά για εκείνη την εποχή. Και γενικά ήταν ένα μαγαζί που όλος ο κόσμος πέρναγε πριν πάνε στις παραλίες. Μετά το βράδυ ήταν οι 9 Μούσες, ήταν το Anchor Bar, ήταν το Ρεμέτζο, ήταν μαγαζιά, το Mad Club μετά, που γενικά άφησαν μια εποχή. Τα μαγαζιά του Ζουγανέλη, δηλαδή ήταν μαγαζιά στα οποία και η μουσική αλλά και ο κόσμος που πήγαινε και ο τρόπος διασκέδασης ήταν κάτι φοβερό.
0: Και ήταν και μια εποχή που δεν υπήρχαν πολυτελείς κατοικίες και βίλες στο νησί, έτσι, τότε. Και υπήρχε και πιο έντονο και πιο διακριτό το αίσθημα της παρέας. Γίνονταν παρέες, δημιουργούνταν παρέες, κοινές παρέες. Και τα πράγματα εξελίσσονταν πολύ απρόοπτα πολλές φορές και πολύ διαφορετικά. Αλλά το στοιχείο της παρέας και του αυθορμητισμού ήταν κυρίαρχο. Και μάλιστα παραλίες πολλές από αυτές που σήμερα έχουν οργανωθεί και έχουν γίνει δημοφιλείς ήταν παραλίες που ήταν σχεδόν απροσπέλαστες και δεν μπορούσε κανείς εύκολα να φτάσει εκεί.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι χωματόδρομο, ας πούμε, για να πάει κανείς στη δεκαετία του 80, χωματόδρομο για να πάει κανείς στο Super Paradise ή για να πάει κανείς στην Παράγκα ή στο Paradise, ναι. Έτσι. Υπήρχε χωματόδρομος μέχρι και κάποια στιγμή, νομίζω αρχές δεκαετίας του 90, συναντούσες πολύ χωματόδρομο. Ακόμα και στις πολύ γνωστές παραλίες του νησιού. Και ήταν απαραίτητο κάποιος να έχει, θεωρεί το απαραίτητο να έχει κάποιος τετρακίνητο αυτοκίνητο για να μπορέσει να μετακινηθεί στο νησί.
1: Ακριβώς. Ο τρόπος που πηγαίναμε ήταν με το λεωφορείο, που γι' αυτό ήταν μια εκπληκτική εμπειρία, από την πόλη στο Πλατή Γυαλό. Και από τον Πλατή Γυαλό τα βαρκάκια που σε πήγαιναν Παράγκα, Paradise, Super Paradise, Ελιά.
0: Αυτά τα καΐκια που περιγράψατε πραγματικά που έφευγαν και πήγαιναν στις παραλίες, τα οποία δεν υπάρχουν βέβαια πια, έτσι.
1: Έχουν
0: αντικατασταθεί από tenders, δηλαδή από μικρά σκαφάκια, μηχανοκίνητα τα οποία πηγαίνουν, έρχονται και εξυπηρετούν τα διάφορα σκάφη τα οποία πλέουν προς το νησί και αράζουν εκεί, και από πολλά άλλα μέσα μεταφορικά, και προφανώς η εξέλιξη των πραγμάτων έχει φέρει βήματα μπροστά την εικόνα του νησιού, τουλάχιστον σε σχέση με αυτό που ήταν κάποτε. Έχοντας, συζητούσα πολύ πρόσφατα μάλιστα με μία αρχιτέκτονα η οποία είναι στο νησί και έχει ένα γραφείο που λέγεται Μύκονος Architects, ο Μαζελίν, είναι Ελληνογαλλίδα. Και ήρθε στην Ελλάδα γιατί αγάπησε τη Μύκονο συγκεκριμένη και μου είχε πει πολύ χαρακτηριστικά ότι θα έρθει και πάλι η στιγμή στη Μύκονο που θα μπορούμε να περπατάμε ξυπόλοιτοι στους δρόμους όπως πριν από 40 και βάλε χρόνια. Δεν ξέρω αν θα γίνει βέβαια ποτέ αυτό. Ίσως οι ρομαντικοί του χθες να το βλέπουν έτσι, αλλά είναι μια άποψη.
1: Είναι μια άποψη. Μακάρι να γίνει αυτό. Νομίζω ότι αρκετοί ντόπιοι και αρκετός κόσμος την παλιά Μύκονο θα το ήθελε αυτό πάρα πολύ. Μακάρι. Δεν ξέρω. Είναι αυτό το νησί τρέχει τόσο γρήγορα που δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να από τώρα να πεις τι θα γίνει στα επόμενα, ξέρω εγώ, 5-10 χρόνια που θα έχει πάει και τι θα έχει αλλάξει. Εγώ κρατάω τις μνήμες και αυτό που κατά κάποιο τρόπο επηρέασε τη δική μου ζωή και με οδήγησε στο να κάνω αυτή την ταινία. Δεν κρίνω την αλλαγή, σίγουρα όλα αλλάζουν. Μήπως εσύ που ακόμα έχει κρυμμένη μέσα της, ας πούμε, αυτή την πορφιά, το φυσικό τοπίο, την αυθεντικότητα και είναι ένα παράδειγμα, ας πούμε, ελευθερίας ακόμα. Τώρα το πώς θα είναι δεν πραγματικά θέλω.
0: Συνεχίζετε να πηγαίνετε ωστόσο?
1: Τώρα πήγαμε την ταινία 6-7 φορές που κάναμε τα γυρίσματα και όλη την έρευνα, και πέρσι κάναμε την πρεμιέρα εκεί στο σινέμα αυτό που ήταν πολύ συγκινητικό.
0: Στο θερινό κινηματογράφο του νησού, το μοναδικό, έτσι. Ακριβώς, που υπάρχει ακριβώς. Αρκετά χρόνια πλέον. Πρέπει να είναι καμία τριανταριά χρόνια στο νησί ακριβώς, που υπάρχει.
1: Ναι, ήταν πολύ συγκινητικό, πολύ ωραίο. Δεν πάω. Να σας πω την αλήθεια, δεν είναι ένα νησί που θα πω, θα πάω να κάνω διακοπές ή θα ήθελα να είμαι εκεί.
0: Άρα πλέον σας έχει και σας απομακρύνει με έναν τρόπο, ναι, η σημερινή εικόνα της Μυκόνου.
1: Ναι. Κατά κάποιο τρόπο ναι.
0: Και ίσως και αυτό να ήταν ένας λόγος που αποφασίσατε να κάνετε την ταινία, το ντοκιμαντέρ.
1: Ήθελα, ας πούμε, να ξαναγυρίσω και να δω και εγώ προσωπικά πώς είμαι τώρα σε σχέση με το πώς ήμουνα το 80. Και κάπως αυτό ήταν ένας... Αλλά να δω τους ανθρώπους, δηλαδή τον Λουκά, τον Μπάμπη, είναι ανθρώπους που έβλεπα τότε. Και συνομιλούσα και τους ήταν από τέτοιος ακούς.
0: Δεν ακούγεστε καλά, κάνει διακοπές στο κινητό σας αρκετά συχνά. Δεν ξέρω μήπως θέει το σήμα ή κάτι άλλο, hands free αν έχετε, δεν ξέρω.
1: Ίσως θέει το σήμα, τώρα
0: ναι. Τώρα σας ακούω καλά, τώρα σας ακούμε καλά για την ακρίβεια.
1: Okay, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, Super Paradise, The Story of Mykonos και Steve Krikris, ο οποίος σκηνοθέτησε και ουσιαστικά έκανε και μια ενδοσκοπική, αν θέλετε, διαδρομή για να δει πώς είναι το σήμερα σε σχέση με το χθες του νησιού, όπως το γνώρισε εκείνος. Και νομίζω βάλατε και τον εαυτό σας σε αυτή τη θέση, με κάποιο τρόπο.
1: Ναι. Πολύ έντονο το συνέστημα αυτό που λέτε, γιατί ήταν σαν να ξαναγύρισα όλα αυτά τα χρόνια πίσω. Δεν ήθελα να μπω σε σύγκριση, όπως είπα πριν. Ήθελα να το δω το νησί με μια έτσι ειλικρίνεια, με μια ευαισθησία και με μια ματιά του τι είναι τα πράγματα, πώς είναι τώρα.
0: Και με την ευαισθησία του ανθρώπου που είχε ζήσει εκεί χρόνια της ζωής του, έτσι. Και στιγμές.
1: Ακριβώς. Και το γεγονός ότι ήμουνα με ανθρώπους που ήταν και εκείνοι τότε εκεί και μιλήσανε στην κάμερα και μας βοήθησαν στο να αποτυπώσουμε με μεγάλη αυθεντικότητα το πώς ήταν το χθες, αλλά και πώς βλέπουν το σήμερα και το μέλλον.
0: Σας ευχαριστώ για όλα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μου, Steve Krikris, Super Paradise και The Story of Mykonos, ντοκιμαντέρ, προβολή, Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9, στο Ακάλτσουρ, στο κέντρο της Αθήνας. Κυρίως για όσους γνώρισαν τη Μύκονο κάπως αλλιώς και σήμερα τη βλέπουν διαφορετικά, αλλά και για εκείνους που θα ήθελαν με κάποιο τρόπο, έστω και από περιέργεια, να δουν μα τι διάολο είναι αυτό το νησί, τέλος πάντων, για το οποίο έχουν συζητήσει οι πάντες στα χρόνια.

τραγούδι, ένα τραγούδι που ίσως το έχετε συνδυάσει με τη φωνή του Λέοναρντ Κοέν, 1986 γραμμένο, και εδώ το ακούμε από τους R.E.M. σε μια άλλη του εκδοχή, έτσι.

Σας θυμίζω 2-11-10-80-8-80 για τα μηνύματά σας, τα τηλεφωνικά μηνύματα και story, radio, παπάκι, παραπολιτικά.gr.

η ακροάτρια η Εύη, με αφορμή τη Μύκονο και την παραλία του Super Paradise, λέει στο μήνυμά της ότι για το οικόπεδο που έγινε το Super Paradise έγινε φόνος τη δεκαετία του 50. Αδερφός ο Μάρκος, επίθετο δε λέω, σκότωσε τον αδερφό του.

0: Και καθώς έχουμε πλέον μπει και στη τελική ευθεία του Μουντιάλ, θα δούμε αυτή την εβδομάδα να εξελίσσονται, να λαμβάνουν χώρα οι ημιτελικοί, τα δύο παιχνίδια, πριν φτάσουμε την άλλη Κυριακή στο μεγάλο τελικό στις 10 το βράδυ, που εκεί οι δύο διεκδικητές θα δώσουν τη μάχη τους και ας επικρατήσει ο καλύτερος. Την Τρίτη λοιπόν είναι ο πρώτος ημιτελικός στο Γαλλία-Ισπανία στις 10 και ο δεύτερος ημιτελικός Αγγλία-Αργεντινή θα είναι και αυτό στις 10 την Τετάρτη, όπου η Αγγλία κατάφερε να αποκλείσει τη Νορβηγία του Χάλαντ. Του Χάλαντ και των Νορβηγών οι οποίοι τραβούσαν κουπί μετά από κάθε παιχνίδι. Έδινε το σύνθημα ένας από τους παίκτες και με ένα τύμπανο ακολουθούσαν και όλοι οι υπόλοιποι το ρυθμό τραβώντας κουπί σαν τους Βίκινγκς με έναν τρόπο. Άλλωστε, όπως συζητούσα και χθες, η Νορβηγία έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά και φυσιογνωμικά, αν θέλετε, οι άνθρωποι, οι Νορβηγοί σχετίζονται με τις ρίζες τους και με την προέλευσή τους και είναι κάτι που το βλέπει κανείς, ας πούμε, στο Χάλαντ και σε άλλους παίκτες Νορβηγούς, και κρατούν και με έναν τρόπο τις παραδόσεις τους. Ποδοσφαιρικά ήταν το, αν θέλετε, το αξιοθέατο των ημερών του Μουντιάλ, του σχεδόν ενός μήνα που διήρκεσε περίπου η όλη διαδικασία του παγκοσμίου κυπέλου. Τώρα να σας πω και κάτι άλλο, ότι για σήμερα υπάρχει και μια ευχάριστη διέξοδος, την οποία μπορείτε να ακολουθήσετε εάν το θέλετε, αν έχετε το χρόνο, αν έχετε κέφι, τέλος πάντων, γιατί στις 8.30 το βράδυ η Γκάτζο Ντίλο θα είναι στο Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής με ελληνικά τραγούδια του 50 και του 60, τα οποία παντρεύουν με ένα είδος jazz και δημιουργούν τη δική τους αισθητική στο κομμάτι της μουσικής, αλλά και σε πολύ γνωστά τραγούδια ελληνικά των δύο αυτών δεκαετιών. Θα γίνει η συναυλία και είναι δωρεάν, με ανοιχτή είσοδο για όλους, στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι, με χορηγούς στην Next Step Media, το Εφημερίδα, το Mega, και για περισσότερα μπορείτε να βλέπετε σχετικά με το φεστιβάλ του Attica Roots στο atticaroots.gr. Σας θυμίζω, έχουν περάσει μέχρι τώρα η Ελένη Τσαλικοπούλου, η Δημήτρα Γαλάνη, έχει περάσει η Βαθία Ρεμπούτσικα και πολύ ακόμα. Ένα φεστιβάλ το οποίο ουσιαστικά έρχεται να αναδείξει, να μας φέρει πιο κοντά με το πόσημα της Αθήνας, με το πόσημα του Λεκανοπεδίου. Λοιπόν, τώρα εμείς αγαπάμε, και εγώ προσωπικά αγαπάω, να αναδεικνύουμε ανεξάρτητες προσπάθειες κινηματογραφικές που με έναν τρόπο δεν καπελώνονται από οργανωμένες παραγωγές, από εταιρείες παραγωγής, αλλά έχουν μία άλλη προσέγγιση στα πράγματα. Μία τέτοια λοιπόν είναι και το Κομμένη Ανάσα, που δημιουργήθηκε σκηνοθετικά από το Θανάση Κιαδόπουλο, είναι μαθητής Λυκείου και τον έχω κοντά μου 17 Μαΐων, έτσι, και είναι εδώ στο στούντιο.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Γεια σου Θανάση. Πώς πάει?
1: Πολύ καλά, μια χαρά.
0: Κινηματογραφιστής λοιπόν.
1: Κινηματογραφιστής, έτσι.
0: Και πώς?
1: Πώς? Πάντα μ' άρεσε, εμένα μ' άρεσε πολύ μικρός το θέατρο. Από τις σχολικές παραστάσεις, από ό,τι κάναμε, ήμουν πάντα σε όλα αυτά τα θεατρικά. Μ' άρεσαν πάρα πολύ. Και σιγά σιγά κάποια στιγμή βρέθηκα αντιμέτωπος με το βίντεο. Ήρθε μια κάμερα, έτσι, μικρή σπίτι, φωτογραφική για την ακριβά, ούτε καν κινηματογραφική, και ξεκίνησα με τον αδελφό μου να παίζω με αυτή. Όπου σιγά σιγά η αγάπη για το θέατρο άρχισε να μετακινείται, τέλος πάντων, σε μια αγάπη
0: για τον κινηματογράφο.
1: Για τον κινηματογράφο.
0: Πόσα χρόνια πλέον έτσι αυτό το μικρόβιο, αυτή η αγάπη και αυτή η μετατόπιση προς τον κινηματογράφο?
1: Μετατόπιση για τον κινηματογράφο, ας πούμε από το μεσαίο δημοτικό, τρίτη δημοτικού, τετάρτη.
0: Και λίγο.
1: Ναι.
0: Και αυτή είναι η πρώτη, ας πούμε, επαγγελματική προσπάθεια.
1: Είναι, ναι, από τις πρώτες, η πρώτη τέλος πάντων που έχουμε συμμετάσχει τόσο πολύ με πολύ μεγάλη ομάδα, πολλούς φίλους έτσι, που ήρθαν και βοηθήσαν και το κάνουν πραγματικότητα όλο αυτό, γιατί προφανώς ένας άνθρωπος δεν μπορεί να το κάνει μόνο του.
0: Με θελοντές και ερασιτέχνες ηθοποιούς.
1: Με θελοντές και ερασιτέχνες ηθοποιούς, όλη η ομάδα είμαστε από 16 μέχρι 17 χρονών, δηλαδή είτε στη δικιά μου την ηλικία είτε στην ηλικία του αδελφού μου του Γιώργου είναι όλη η ομάδα. Οι 4 ηθοποιοί ακόμα είναι η Γεωργία Αργυρού, η συμμαθήτριά μου, ο Φίλιππος ο Κόκκινος, ο Ιώνας ο Λάλης, όλοι οι συμμαθητές. Έτσι, την κάμερα την κρατάει ο Φίλιππος ο Τζουκιάς. Πίσης, είμαστε στην ίδια τάξη, κάθεται στο μπροστά θρανείο. Όλοι από το σχολείο μαζευτήκαμε, ο Γιώργος Ραβεντινός, ο Στέφανος ο Συμβουλίδης, και φτιάξαμε, προσπαθήσαμε να φτιάξουμε αυτό το.
0: Τι πραγματεύεστε, αλήθεια.
1: Τι πραγματευόμαστε. Θέλουμε να δούμε, μας απασχόλησε το πώς οι ανθρώπινες σχέσεις αλλάζουν με όλα τα περιστατικά αυτά τα βίας που βλέπουμε, το πώς το θύμα, πώς όχι απαραίτητα το θύμα, γιατί δεν είναι και πολύ ωραία λέξη πάντα, πώς αυτός που τη δέχεται τη βία.
0: Σε οποιαδήποτε μορφή.
1: Σε οποιαδήποτε μορφή.
0: Λεκτικά, σωματικά ή οτιδήποτε,
1: ναι,
0: άλλο. Ψυχολογικά, γιατί υπάρχει και αυτή.
1: Αλλάζει ο ίδιος. Οπότε εδώ βλέπουμε την ιστορία του Αργύρη, ο οποίος για κάποιον λόγο τον χτυπήσανε σε ένα πάρκινγκ πριν κάποιο διάστημα. Και βρίσκεται στο Σχοινιά για να κάνει διακοπές με τους φίλους του. Και σε αυτή την, όσο κάνει διακοπές, αυτό το περιστατικό στο πάρκινγκ του έχει δημιουργήσει ένα ψυχολογικό τραύμα και του έρχονται συνέχεια flashbacks, αναμνήσεις από το τι είχε συμβεί πριν μερικούς μήνες στο πάρκινγκ. Και δεν το έχει πει ακόμα σε όλη την παρέα του. Και η παρέα δεν ξέρει τι γίνεται. Και ο τρόπος που ο Αργύρης έχει βρει για να το αντιμετωπίσει αυτό είναι να τρέχει, να σηκώνεται και να πηγαίνει για τρέξιμο, για να έτσι ηρεμήσει.
0: Για να εκτονωθεί.
1: Ναι, να καθαρίσει το μυαλό του. Και οι φίλοι του δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Βλέπουν ένα παιδί το οποίο σηκώνεται να τρέχει για κανένα λόγο, ξαφνικά. Οπότε βλέπουμε πώς από το τι κάνει αυτός ο τρελός που πάει για τρέξιμο συνέχεια, μέχρι το ότι κάτι έχει συμβεί, τι έχει συμβεί, να δούμε πώς μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Αυτή είναι η πορεία.
0: Είναι η υπόλοιπη παρέα κοντά σε αυτό.
1: Είναι η υπόλοιπη παρέα.
0: Ή επειδή ζούμε σε μια εποχή που ένα κομμάτι, μεγάλο κομμάτι της επικοινωνίας έχει χαθεί, της άμεσης ανθρώπινης επικοινωνίας, διαζώσεις, δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο και η παρέα κάπου απομακρύνεται από τον κεντρικό ήρωα, ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει ένα περιστατικό βίας.
1: Στην ταινία αυτή είναι ο κεντρικός ήρωας ο Αργύρης τέλος πάντων και τρεις ακόμα οι φίλοι του. Η μία φίλη του που την παίζει η Γεωργία, η Μαρία, ο χαρακτήρας της Μαρίας, γνωρίζει τι είχε συμβεί και γνωρίζει ότι το έχει αυτό σαν τραύμα μέσα του. Οπότε όσο προχωράει η ταινία προσπαθεί να εξηγήσει στα άλλα δύο παιδιά τι συμβαίνει και γιατί είναι δίπλα του. Οπότε ενώ στην αρχή τα δύο αγόρια, τα άλλα, έχουν αρχίσει να απομακρύνονται, γιατί δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται.
0: Τους φαίνεται αφύσικο.
1: Τους φαίνεται αφύσικο, τους φαίνεται κουλό. Βλέπουμε ότι είναι σε ένα αγώνα beach volley και αυτό σηκώνεται και φεύγει στη μέση του σετ. Αφήνει τον συμπαίκτη του ξεκρέμαστο στο παιχνίδι. Εκεί αρχίζει και δημιουργείται μία ένταση. Όμως, από τον τρόπο που τους εξηγεί η Μαρία τι συμβαίνει, αρχίζουν και καταλαβαίνουν τι γίνεται, τι φταίει και είναι δίπλα του. Αυτό θέλαμε να δείξουμε, ότι η παρέα είναι δίπλα του και μπορεί να τον βοηθήσει.
0: Άρα περνάτε ένα μήνυμα με αυτόν τον τρόπο. Ότι δεν έχει χαθεί εντελώς η επικοινωνία, δεν έχει χαθεί το αίσθημα αυτό της παρέας και της συνύπαρξης των ανθρώπων. Ακόμα και στο σήμερα που βρισκόμαστε.
1: Ακόμα και στο σήμερα και εκτός της ταινίας, δηλαδή και στη σχολική πραγματικότητα τη δικιά μας, δεν νομίζω ότι έχει χαθεί αυτή η αίσθηση της παρέας και το πώς επικοινωνούμε σαν παρέα. Είτε μικρή παρέα, πέντε ας πούμε φίλοι πολύ κοντινοί, είτε παρέα μπορούμε να πούμε και όλο το σχολείο. Είμαστε μαζί 8 ώρες την ημέρα για 6 χρόνια.
0: Ποια είναι η πραγματικότητα σας λοιπόν, για να πάμε και σε αυτό, πέραν της ταινίας, ποια είναι η πραγματικότητά σας ως μια γενιά ανθρώπων που σήμερα είναι 17 εκτός σχολείου? Δηλαδή συναντιέστε, πηγαίνετε σε μια πλατεία ή κάπου να πιείτε ένα ποτό, κάτι τέλος πάντων, όχι ποτό, εντάξει, ένα ψυκτικό, γιατί απαγορεύεται το αλκοόλ για κάτω των 18, ό,τι είναι αυτό.
1: Συναντιόμαστε, σίγουρα υπάρχει αυτή η κινητικότητα, έτσι, η έξοδος. Ανάλογα με τις παρέες, σε διαφορετικό επίπεδο, σε διαφορετική διάρκεια, σε διαφορετικές μέρες. Δεν, αυτό το ότι μας έχουν βγάλει τα media, ότι είμαστε μια γενιά που καθόμαστε στα σπίτια μας και δεν θέλουμε πολλά πράγματα, μπορεί να είναι αλήθεια για κάποιους.
0: Πιστεύω όμως, πάντα υπήρχε για το, ναι, αυτό το κομμάτι. Έτσι, υπήρχε και μια μερίδα ανθρώπων που, ναι, δεν ήθελαν πολλά πολλά. Και
1: εγώ είμαι προς αυτή τη μερίδα ανθρώπων. Λίγο πιο. Μ' αρέσει να βγαίνω, ναι, να κάνω τις βόλτες μου, αλλά όχι και συνέχεια. Θέλω να έχω και λίγο να κάτω σπίτι και να μην κάνω τίποτα. Μ' αρέσει και αυτό. Όχι να μην κάνω τίποτα, να κάνω την ταινία, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι σαν σύνολο μας αρέσει να είμαστε έξω. Έχουμε τους φίλους μας, έχουμε τις παρέες μας, έχουμε τα μέρη που πηγαίνουμε και μας αρέσει να καθόμαστε.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Radio@parapolitica.gr και εδώ είμαστε με τον Θανάση Καδόπουλο, μαθητή λυκείου και σκηνοθέτη της ανεξάρτητης ταινίας «Κομμένη ανάσα». Θα πάει στις αίθουσες.
1: Στις αίθουσες δεν νομίζω ότι θα πάει, θα μας άρεσε, αλλά δύσκολο. Τώρα η ταινία τελειώνει το μοντάζ της, οπότε ελπίζουμε ότι, εντάξει, μέχρι στην επόμενη εβδομάδα θα είναι έτοιμη για να ξεκινήσουμε να την σπρώχνουμε στα φεστιβάλ.
0: Άρα θα πάτε σε φεστιβάλ.
1: Θα πάμε. Αυτό είναι το πλάνο.
0: Διεκδικώντας ίσως κάποιο βραβείο, ε.
1: Τα δούμε. Και ποτέ δεν ξέρουμε. Ναι, θα πάμε και δεν ξέρουμε.
0: Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 90,1. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Η Γκάτζο Ντίλο. Στην πλατεία Δεξαμενή. Ελληνικό τραγούδι του 50 και του 60, περασμένο μέσα από τη Gypsy Jazz. Ένας ήχος που κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι. Κυριακή, 12 Ιουλίου, στις 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.
8: Παραπολιτικά.

0: Εδώ είμαστε στις αερολογίες και στα παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, η Χριστίνα Αγγελάκη είναι απέναντί μου. Η Μαρία Ιωάννου είναι σήμερα εδώ, παρότι είχε προαναγγείλει ότι θα βρεθούμε μετά τις διακοπές, γιατί κάνει τα καθημερινά πλέον για να μπορέσει να αναπληρώσει τις όποιες άδειες. Η Μαρία είναι εδώ σήμερα εκτάκτως κατ' εξαίρεση και λοιπά, οπότε είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-1080-880 και βεβαίως radio@parapolitika.gr. Ο Βασίλης ο Κρυμπάς απουσιάζει, θα τον συναντήσουμε όμως μετά τις καλοκαιρινές του διακοπές σε κάποια ωραία παραλία, ελπίζω να είναι και να απολαμβάνει, ή και αν δεν είναι στην Αθήνα, εάν τον βρούμε, να απολαμβάνει επίσης την ξεκούραση. Και η Όλγα η Καλατζή είναι η παραγωγός της εκπομπής. Ο Θανάσης Καδόπουλος λοιπόν, σκηνοθέτης και μαθητής Λυκείου, έκανε μια ανεξάρτητη κινηματογραφική παραγωγή, Κομμένη Ανάσα είναι ο τίτλος της. Συζητήσαμε προηγουμένως για αυτή την ταινία και για το πώς ένας άνθρωπος, ένας μαθητής που δέχτηκε βία, αρχίζει να συμπεριφέρεται ακατανόητα για την υπόλοιπη παρέα, μέχρι που το πράγμα έρχεται μπροστά στο τραπέζι και μπαίνει στη συζήτηση. Και εκεί σιγά σιγά αρχίζει να λύνεται το κουβάρι, μάλλον γιατί η κουβέντα είναι αυτή που μπορεί να λύσει πάρα πολλά πράγματα, πολλές διαφορές, και κυρίως να λειτουργήσει και ως βαλβίδα εξωτερήκευσης πραγμάτων. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, γιατί όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν εδώ πέρα, ήταν αυτό το περιστατικό που της βίας της σωματικής, αλλά μετατράπηκε σε ψυχολογική, σε ψυχολογικό τραύμα.
0: Σε ψυχολογικό τραύμα, έτσι είναι. Ναι. Λοιπόν, επειδή μου είπες ότι θα πάτε και σε κάποια φεστιβάλ, ποιος είναι ο πρώτος σταθμός? Θα πάτε Θεσσαλονίκη, φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Φεστιβάλ μάλλον Θεσσαλονίκης θα κατέβετε με κάποιο τρόπο.
1: Τα κοιτάμε όλα, επειδή ακόμα η ταινία δεν έχει τελειώσει. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι με ονόματα τα φεστιβάλ τα οποία
0: θα ακολουθήσουμε.
1: Έχουμε μια λίστα με φεστιβάλ τα οποία θα μας ενδιέφεραν.
0: Άρα ο δρόμος για μια ανεξάρτητη παραγωγή όπως είναι η δική σας είναι η βράβευση ή η διάκριση σε κάποιο φεστιβάλ. Ναι. Για να μπορέσετε ίσως να μπείτε και σε κάποια κινηματογραφική αίθουσα στη συνέχεια, αν τα καταφέρετε.
1: Ναι, ας πούμε στις προηγούμενες ταινίες που είχα κάνει πήγαν κατευθείαν στο YouTube, το οποίο είναι πάντα μια λύση, και αυτή η ταινία θα ήθελα να, στο τέλος της πορείας της,
0: να φτάσει
1: στο YouTube. Αλλά ναι, για να τη δει.
0: Είναι άλλο να τη βλέπει κανείς στο πανίε.
1: Πάντα. Πάντα. Ο ήχος, η εμπειρία, χωρίς να μην αλλάξει τίποτα. Απλά το ότι είμαστε παραπάνω από 3-4 άνθρωποι μαζεμένοι και βλέπουμε όλοι το ίδιο πράγμα. Οποιαδήποτε ταινία για να δούμε.
0: Είναι άλλη αναγνώριση και καταξίωση, ναι, να φτάνει κανείς στην κινηματογραφική αίθουσα.
1: Και για μας.
0: Έτσι. Σε ευχαριστώ για όλα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Θανάσης Καραδόπουλος, σκηνοθέτης, μαθητής λυκείου βασικά και σκηνοθέτης, Κομμένη Ανάσα η ταινία. Να είσαι καλά. Καλή Κυριακή σου εύχομαι.
1: Επίσης.
0: Και καλή διαδρομή και πορεία και προσωπικά αλλά και για την ταινία.
1: Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ.

Θυμάμαι αυτή την εποδό προκειμένου να γίνει η Αθήνα η πόλη και ο προορισμός 12 μηνών. Και το θυμάμαι είτε από τα χείλη επιχειρηματιών του τουρισμού, είτε από τα χείλη πολιτικών παραγόντων, κυβερνητικών παραγόντων. Και πραγματικά πλέον δείχνει ότι το πράγμα έχει πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Η Αθήνα όχι μόνο δεν αδειάζει, όπως γράφει και η φίλη και συνάδελφος Βίκη Τρίφωνα στο Power Game, αλλά τους καλοκαιρινούς μήνες που ίσως θυμάστε ότι άδειαζε εντελώς, λέει ότι βρίσκεται στο απόγειο της οικονομικής της δραστηριότητας, τουλάχιστον τουριστικά, και ότι τα ξενοδοχεία λειτουργούν με υψηλές πληρότητες, με πολλές χιλιάδες κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης να υποδέχονται τους επισκέπτες, τα εστιατόρια, τα καφέ και τα εμπορικά καταστήματα να δουλεύουν με πολύ εντατικούς ρυθμούς. Αυτό γράφει η Βίκη η Τρίφωνα στο Power Game σήμερα. Ενδιαφέρον έχει ως προσέγγιση και μάλιστα δίνει και στοιχεία για την επιβατική κίνηση του Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου λέει ότι διακινήθηκαν σχεδόν 34 εκατομμύρια επιβάτες, που είναι αριθμός αυξημένος κατά 6,7% σε σχέση με το 2024. Αυτό ισχύει για το 2025, έτσι, τα 34 εκατομμύρια επιβάτες πέρασαν από το Ελευθέριος Βενιζέλος στη διάρκεια της περσινής χρονιάς.

κάποια στιγμή τι γίνεται, ρε παιδί μου. Αυτή η αριστερά πραγματικά άνω κάτω είναι, έτσι. Παρετείται ο Φάμελος, διεκδικείται η προεδρία από Πολάκη και Δούρου. Αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περάσει από χίλια μοίρια κύματα τα τελευταία χρόνια και δεν φαίνεται να καταλαγιάζει αυτή η αντάρα που έχει ξεσπάσει στην αριστερά.

Από την άλλη, ο παραιτηθής Φάμελος δήλωσε ότι θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον μέχρι νεοτέρας και μέχρι να φανεί προς τα πού θα πάει το πράγμα, πού θα καταλήξει η μπίλια. Ο Πολάκης υπήρξε και παλαιότερα διεκδικητής της προεδρίας του ΣΥΡΙΖΑ και πλέον θα έλεγα ότι αναδεικνύεται σε μάχη μέχρις εσχάτων ή συγκεκριμένη τουλάχιστον για μία θέση στο θρόνο της αριστεράς ή εμπροκειμένου του ΣΥΡΙΖΑ. Και ενώ ήδη ο Αλέξης Τσίπρας έχει αρχίσει να διαμορφώνει πολιτικές ισορροπίες και πράγματα σε σχέση με το νέο του κόμματο Ελλάς και θα δούμε πολλά και ενδιαφέροντα το επόμενο χρονικό διάστημα.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα και χθες και σας θυμίζω ξανά, ο Τηλέμαχος Αντωνίος δεν είναι εδώ αυτό το Σαββατοκύριακο. Είναι εκτός σταθμού, εκτός ραδιοθαλάμου των παραπολιτικών. Θα είναι εδώ την επόμενη εβδομάδα όμως, μην ανησυχείτε. Και μέχρι τότε τουλάχιστον εμείς πάμε σε διάλειμμα για τις 12, διάλειμμα ώρας. Δεν θα έχουμε δελτίο ειδήσεων με τον Τηλέμαχο Σαντορινέο, αλλά πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε πολύ σύντομα με περισσότερες αερολογίες.
1: Η ώρα είναι 12.
2: 2000 FM.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η μπουτίκ Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
11: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τα 90's είχαμε τη ροκ μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbis. Coimbis, βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιους, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbis. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
12: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
13: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
12: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
13: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
12: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
13: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
12: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
13: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
12: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
13: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
12: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα. Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
14: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
12: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
14: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
12: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
14: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
12: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
14: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
12: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
14: Γευστική περιπλάνηση.
15: Ζήκω!
16: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
15: Έλα εδώ.
16: Μάλιστα. Διατάξτε με.
15: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
16: Και γιατί δεν πας εσύ?
15: Εγώ είμαι αφεντικό.
16: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
15: Σήκω!
16: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
15: Πήγαινα που θέλεις.
16: Τώρα μιλάς σωστά.
17: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24 222 και 22730 92 346.
16: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
19: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
18: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
19: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
19: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
18: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
20: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
21: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις, μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή ροδάκινο, μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα πίτσα μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120 ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Λέι ζαλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330 ml, 4x2 δώρο, μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε

0: Σε κάθε ποντάρισμα, Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Αδερφέ, μίσκας, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
4: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
3: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
4: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
3: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
4: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
3: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
4: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
3: Σωστός.
5: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και πάμε για άλλο ένα δύο ώρο το καθιερωμένο ραντεβού μας έτσι με τις ιστορίες των τραγουδιών όπως κάθε εβδομάδα εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό. Σήμερα θα πάμε να δούμε μια τραγουδίστρια που έχει κυκλοφορήσει 27 προσωπικά άλμπουμ, 12 συλλογές, έχει 25 συμμετοχές σε δίσκους άλλων καλλιτεχνών, έχει πρωταγωνιστεί σε 4 μουσικοθεατρικές παραστάσεις, 3 όπερες, ένα musical, ενώ συμμετείχε και σε τηλεοπτικές παραγωγές. Είναι από τις πρώτες τραγουδίστρες που εισήγαγαν τη δυτική pop μουσική στην Ελλάδα και συνδύασε ήχους από σύγχρονη λαϊκή, έντεχνη και pop μουσική δημιουργώντας μια ευρεία γκάμα τραγουδιών. Σε μια καριέρα που διαρκεί περισσότερο από 4 δεκαετίες, έχει επηρεάσει πολλές από τις νεότερες τραγουδίστριες. Το σύνολο της δισκογραφίας της περιλαμβάνει 37 πλατινένιες και 16 χρυσές διακρίσεις, ενώ αποτελεί μία από τις πιο διαχρονικές και εμπορικές τραγουδίστριες όλων των εποχών, καθώς οι συνολικές πωλήσεις των δίσκων της υπερβαίνουν τα 10 εκατομμύρια παρακαλώ παγκοσμίως. Λόγω των παραπάνω διακρίσεων σε συνδυασμό με τη διαχρονικότητα της καριέρας της και την παγιωμένη συγκορυφή δημοτικότητά της, αποδόθηκε το προσωνύμιο της απόλυτης Ελληνίδας Star. Στο εξωτερικό έχει εμφανιστεί σε σημαντικά θέατρα όπως το Royal Albert Hall και στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, το Carnegie Hall και το Madison Square Hall. Συγγνώμη, όλα Hall τα έκανα έτσι. Madison Square Garden είναι της Νέας Υόρκης. Έχει συνεργαστεί με προσωπικότητες όπως η Gloria Gaynor, ο Chris Cornell, ο David Stewart, ο Emir Kusturica, ο Johnny Logan, ενώ η Αμερικανίδα τραγουδίστρια της Soul, Aretha Franklin, έχει δηλώσει πως από τη στιγμή που την είδε σε συναυλία που έδωσε το 1999 στο Madison Square Garden, έγινε θαυμάστια της. Επιπλέον η καριέρα της έχει αποτελέσει αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής του διδάκτορα μουσικής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Η Άννα Βύση, λοιπόν, όπως όλοι περιμένατε, γεννήθηκε στην Πύλα της Λάρνακας στις 20 Δεκεμβρίου το 1957. Δεν κάνει να τα φωνάζουμε αυτά. Είναι ελληνοκύπρια τραγουδίστρια και μουσικός. Ξεκίνησε να τραγουδά επαγγελματικά το 1973 όταν μετακόμισε στην Ελλάδα και υπέγραψε δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI. Το 1977 κέρδισε την πρώτη θέση στο 19ο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Ας κάνουμε απόψε μια αναρχή» και κυκλοφόρησε τον πρώτο της προσωπικό δίσκο με τον ίδιο τίτλο. «Ας κάνουμε απόψε μια αρχή λοιπόν», «Ας κάνουμε την αρχή λοιπόν» με την Άννα Βύση, 1977, 40.000 και οι πωλήσεις αυτού του δίσκου.

Την επόμενη χρονιά της προτάθηκε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 23ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Η Βύση θα συμμετείχε με ένα από τα τραγούδια «Ο κύριος Νόμπελ» και «Ο Μαρία» και επιλέχθηκε το πρώτο. Διαφωνίες μεταξύ των συνθετών και στιχουργών των τραγουδιών όμως οδήγησαν σε απόσυρση της συμμετοχής. Τελικά η Ελλάδα τότε συμμετείχε στο διαγωνισμό με τη Ντάνια Τσανακλίδου και το τραγούδι Charlie Chaplin. Έλαβε την 8η θέση. Το 1979 η Άννα Βύση αποχώρησε από τη Μήνος και κυκλοφόρησε τη δεύτερη δισκογραφική δουλειά της με τίτλο «Κίτρινο γαλάζιο» από τη νέα της εταιρεία EMI Columbia. Με δημοφιλέστερο το τραγούδι «Αυτός που περιμένω». Τα τραγούδια υπέγραψαν τα δίδυμα Τάκης Μπουγάς Γιάννης Καλαμίτσης και Σπύρος Βλασόπουλος Δημήτρης Ιατρόπουλος. Ο δίσκος αυτός έγινε πλατινένιος με 100.000 πωλήσεις και σηματοδότησε τη στροφή της σε τραγούδια με περισσότερο pop ύφος.

Ο τρίτος προσωπικός δίσκος της με τίτλο «Ναι» κυκλοφόρησε το 1980 και έγινε χρυσός ξεπερνώντας τις 80.000 πωλήσεις. Δημοφιλέστερα τραγούδια του ήταν το «Pop, όσο έχω φωνή, δεν είμαι μοναχή» και οι μπαλάντες «Το ξέρω θα έρθεις ξανά» και «Μεθυσμένη πολιτεία», που ήταν το τραγούδι τίτλων της ομότιτλης τηλεοπτικής σειράς της «Ερτένα». Την ίδια χρονιά εκπροσώπησε την Ελλάδα συμμετέχοντας για πρώτη φορά στο διαγωνισμό της Eurovision με το τραγούδι «Οτοστόπ», κατατασσόμενη στη 13η θέση, και κυκλοφόρησε μια συλλογή με τις ως τότε μεγαλύτερες επιτυχίες της με τίτλο «Τα καλύτερα μου τραγούδια».

Το 1981 η Άννα Βίς συνεργάστηκε για δεύτερη φορά με τον Νίκο Καρβέλα στο τέταρτο κατά σειρά προσωπικό της άλμπουμ με τίτλο «Το όνομά της», με στιχουργική συμμετοχή και της ιδίας. Το άλμπουμ έγινε χρυσό και από αυτό ξεχώρισε το τραγούδι «Καλημέρα καινούργια μου αγάπη».

Το 1982 έλαβε ξανά μέρος στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, εκπροσωπώντας την Κύπρο αυτή τη φορά. Συμμετείχε με το τραγούδι «Μόνη η αγάπη» σε μουσική και στίχους της ίδιας. Και έλαβε την 5η θέση, που ήταν και η καλύτερη θέση που έχει λάβει η Κύπρος μέχρι το 2018, που έλαβε την 2η θέση με το τραγούδι της Ελένης Φουέιρα, το «Fuego». Με αφορμή τη συμμετοχή της Eurovision, το άλμπουμ της Άννας Βύση επανακυκλοφόρησε σε νέα έκδοση που συμπεριλάμβανε το τραγούδι με το οποίο πήρε μέρος στο διαγωνισμό. Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε και το 5ο σε σειρά άλμπουμ της Άννας σε στίχους και μουσική του σύντροφού της Νίκο Καρβέλα, με τίτλο «Είμαι το σήμερα και είσαι το χθες». Η συμμετοχή στιχουργικά είναι πάλι της Άννας Βύσης εδώ πέρα, η οποία ωστόσο έχει βγάλει ένα δίσκο που δεν κυκλοφόρησε, γιατί δεν τον έβγαλε από την EMI, που ήταν το συμβόλαιό της, και το έβγαλε από την Carvey. Η Carvey είναι τίτλος εμπνευσμένος από τα αρχικά των ονομάτων Καρβέλας και Βύση, όμως η κίνηση αυτή ήταν αντίθετη προς το συμβόλαιο της Άννας και τη δέσμευσε να αποσύρει το τραγούδι μερικές εβδομάδες αργότερα. Εμείς θα τα ακούσουμε και δεν πάμε πουθενά, εδώ και για το δεύτερο ημίωρο.

0: τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση. Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
4: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Αδερφέ, μη σκας, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
9: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
8: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
9: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
8: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
9: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
8: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
9: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
8: Σωστός.
10: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με τον Γιάννη Φωτάκη.
11: Συνεχίζουμε λοιπόν με την Άννα Βύση που στις 14 Μαΐου του 1983 παντρεύτηκε με τον Νίκο Καρβέλα. Το ζευγάρι το πάντρεψε ο τότε πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Σπύρος Κυπριάνου και τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου γεννήθηκε η κόρη τους, η Σοφία. Ήταν η εποχή που η Βύση έκανε πλέον μια μόνιμη στροφή προς το pop και μοντέρνο τραγούδι και σε αυτή τη στροφή συνέβαλε πολύ ο Νίκος Καρβέλας, που έγινε σχεδόν ο αποκλειστικός της συνθέτης. Το 1984 η Άννα Βύση άλλαξε δισκογραφική εταιρεία ηχογραφώντας το έκτο προσωπικό της δίσκο «Να έχεις καρδιά» στη CBS, σημερινή Sony Music, και ο δίσκος κυκλοφόρησε το Μάρτιο σε σύνθεση του Νίκου Καρβέλα σαφώς και σε στίχους της ίδιας της Άννας. Έγινε χρυσός με 50.000 πωλήσεις και στα χρόνια που ακολούθησαν παγιώθηκε ως καλλιτεχνικό ζευγάρι λοιπόν ο Καρβέλας με τη Βύση και ένα από τα πιο πετυχημένα στην ελληνική δισκογραφία. Ο Καρβέλας θα εξελίξει την πορεία της δίνοντάς της τραγούδια πιο μοντέρνα σε πιο pop ρυθμούς με συνέπεια να αλλάξει εντελώς το ως τότε έντεχνο ύφος της. Εμείς ξεχωρίζουμε από αυτό το δίσκο του 1984 ένα τραγούδι από τα αγαπημένα μου και έχω τόσα να θυμάμαι.

Το Σεπτέμβριο του 1985 κυκλοφόρησε ο 7ος προσωπικός δίσκος της Άννας Βύση με τίτλο «Κάτι συμβαίνει», όπου συνθέτες ήταν ο Αντώνης Βαρδής και ο Νίκος Καρβέλας και στιχουργείο Σαράντης Αλεβιζάτος και ο Νίκος Καρβέλας σαφώς, ο Αντώνης ο Βαρδής και ο Φιλιππός Νικολάου. Ιδιαίτερα δημοφιλή αποδείχτηκαν τα τραγούδια «Σαν και εμένα καμιά» και η γνωστή μεγάλη μπαλάντα 12. Οι πωλήσεις του δίσκου έφτασαν τις 80.000 αντίτυπα και έγινε χρυσός. Παράλληλα τραγουδάει στο Zoom στη Θεσσαλονίκη με Μοσχολιού, Μαρινέλα, Κωνσταντίνα και μετά Φαντασία στην Αθήνα με τη Δούκισσα, τον Μανώλη Μητσιά και τον Μιχάλη Μενιδιάτη. Το 12 λοιπόν είναι ένα τραγούδι που πρόσφατα μας είπε η Άννα Βύση ότι ταλαιπώρηθηκε πολύ για να το βγάλει, μιας και όλο το βράδυ έκλαιγε, γιατί ο Καρβέλας δεν ήταν ευχαριστημένος, την ψιλοέβρισε κιόλας και της είπε, ξέρετε, δεν είναι απόδοση είναι αυτή, δεν ερμηνεύεις, δεν είσαι άχρηστη κτλ. Και αφού κοιμήθηκε στο στούντιο, ξύπνησε το πρωί και το είπε ακριβώς όπως το ακούμε.

Επόμενη δισκογραφική δουλειά είναι το 1986 και το άλμπουμ «Η επόμενη κίνηση» σε μουσική στίχους του Νίκου Καρβέλα και με στιχουργική συμμετοχή της ίδιας και του Γιώργου Μίτσιγκα στο τραγούδι «Πράγματα», ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, ίσως για μένα το μεγαλύτερό της, δεν ξέρω. Και ο δίσκος έγινε πλατινένιος με πωλήσεις που ξεπέρασαν τις 100.000 αντίτυπα.

Από τον ίδιο δίσκο έχω ξεχωρίσει το «Όταν κάνουμε ρωτά» και το «Αποδείξεις», το οποίο θα ακούσουμε μπαίνοντας στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Δεν φεύγει κανείς.

0: κάνει φωτάκι.
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
7: Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
6: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
8: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: FM.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
12: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
13: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
14: Αδερφέ, μη σκας. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
15: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
14: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
15: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
14: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
15: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
14: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
15: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
14: Σωστός.

Bosses. Φεβρουάριος του 1988 και η Άννα Βίς κυκλοφόρησε τον ένατο προσωπικό της δίσκο με τίτλο «Τώρα» σε μουσική και στίχους του Νίκου Καρβέλα και το άλμπουμ έγινε σαφώς χρυσό με 50.000 πωλήσεις. Από εκεί ξεχωρίζω «Τα μαθητικά μας χρόνια» και το «Δε σ' αλλάζω».

Δεκέμβριος του 1988 και μεγάλη έμπνευση έχει αναβήσει βασικά ο Νίκος Καρβέλας που γράφει το τραγούδι «Έμπνευση» και κυκλοφορεί το δημοφιλές ομότιτλο δίσκο. Εκείνη τη χρονιά εμφανίζεται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Πασχάλ Τετζή και με τον Νίκο Καρβέλα.

με τίτλο «Φωτιά» κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 1989, ένα δίσκο «Φωτιά», όπως λέει και ο τίτλος, ήταν ο 11ος της και στον δίσκο το συγκεκριμένο ξεχώρισαν το «Σε σκέφτομαι συνέχεια», το «Φωτιά» το ομότιτλο, ενώ το κομμάτι «Ψεύτικα» γνώρισε μεγάλη επιτυχία παρά τις αμφιβολίες που είχε η τραγουδίστρια σχετικά με το τραγούδι αυτό λόγω του εντελώς διαφορετικού στυλ του. Ο δίσκος έχει γενικότερα έντονες επιρροές από την Ανατολή και στους ήχους και στο ύφος, ενώ το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Μπαλωματάκι» γύρισε και στο Μαρόκο. Ο δίσκος έγινε πλατινένιος γύρω στα 180.000 αντίτυπα και έγινε ο δεύτερος πιο εμπορικός δίσκος της χρονιάς μετά τον δίσκο «Σαν τρελό φορτηγό» των 200.000 αντίτυπων του Γιάννη Πάριου.

0: Γιάννη Φωτάκη.
1: 2000 FM.
2: Ένα μπερδόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Τι παραδείσω σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
6: Ετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α, η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Αδερφέ, μη σκας, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
8: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
7: Οργανωποιεί ο Μάτσικας.
8: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
7: Οργανωποιεί ο Μάτσικας.
8: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
7: Οργανωποιεί ο Μάτσικας.
8: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανωποιεί ο Μάτσικας.
7: Σωστός.
0: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με τον Γιάννη Φωτάκη.

έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με την Άννα Βύση και είμαστε ακόμα στο 1990 μουσικά. Από ό,τι καταλαβαίνετε θα πάμε και για δεύτερη εκπομπή. Χαρά σας λοιπόν και χαρά μου, δεν το συζητάω. 1990 κυκλοφόρησε ο δίσκος της Είμαι. Παράλληλα κιόλας έχει κάνει τη ροκ όπερα Δαίμονες σε σκηνοθεσία του Ρότζερ Ουίλιαμς και έχουμε σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το CD, το ένα σου λέω, το Υπερβολές και το Άδικα.

1992 έχουμε φτάσει και δίνεται το ουσιαστικό τέλος στην έγκαμη συμβίωση της Βύσης με του Καρβέλα, ενώ συνέχισαν όμως να μένουν στο ίδιο σπίτι και να συνεργάζονται σαφώς. Τη χρονιά εκείνη η Άννα Βύση βραβεύεται ως καλλιτέχνης χρονιάς και το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου η κυκλοφορία του Λάμπο είναι γεγονός.

Έχουμε φτάσει στο 1992 και κάπου εδώ σταματάμε το πρώτο δίωρο εκπομπής για την Αναβίση. Για τελευταίο τραγούδι έχω επιλέξει αυτή την όμορφη τεράστια μπαλάντα από αυτό το CD. Δεν θέλω να ξέρεις. Θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Μέχρι τότε απαιτώ να είσαστε καλά ψυχικά και σωματικά. Από μένα, γεια σας.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 227-30-22-247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
6: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
13: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
12: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
13: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
12: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
13: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
12: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
13: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
12: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
13: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
12: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
14: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
15: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
14: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
15: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
14: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
12: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
3: Kodang της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρυσιλέβητα.
16: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
17: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
17: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
18: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
19: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
18: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
19: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
18: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
19: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
18: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
19: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
18: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
19: Γευστική περιπλάνηση.
20: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-270-11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
21: Αποκλειστικά στα

0: αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
1: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
0: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
1: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
0: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
1: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
0: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
1: Πανουράκης.
2: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ' το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπέλα Πί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις, μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή ροδάκινο, μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα Πίτσα Μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ Σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
5: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
6: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120 ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Lay's αλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330 ml, 4x2 δώρο, μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. 2000.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5 και 49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7 και 99 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου, μόνο 3 και 69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1 και 29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
3: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
4: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
3: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
4: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273027537.
4: Δείτε μας ζεστά.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
8: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
7: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
8: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
7: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
8: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
7: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
8: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
7: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
8: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
7: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
9: Ζήκω!
10: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
9: Εδώ.
10: Μάλιστα. Διατάξτε με.
9: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
10: Και γιατί δεν πας εσύ?
9: Εγώ είμαι αφεντικό.
10: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
9: Ζήκω!
10: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
9: Πήγαινα που θέλεις.
10: Ναούσης. Τώρα μιλάς σωστά.
11: Η Φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
10: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
12: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
13: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
14: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
15: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
16: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
17: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
18: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβα.
19: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
20: Στέφανε!
21: Ναι!
20: Πάω σούπερ μάρκετ.
21: Στο τάδε!
20: Όχι!
21: Στο άλλο τάδε!
20: Μπα, όχι!
21: Πού θα πας!
20: Πάλι τα ίδια θα λέμε! Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο Ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
21: VKD Market, λοιπόν!
20: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
21: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
0: 2000 FM.
22: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Με ένα αγαπώ του δρόμου, ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή. Ο Πάνος Μουζουράκης έκανε την έναρξη. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. Εδώ είμαστε, μουσικές και τραγούδια και λόγια. Λουκάς Φωτόπουλος, για δύο ώρες μαζί σας, εδώ από την αγαπημένη σας συχνότητα, με πολύ πολύ όρεξη. Καλοκαίρι είναι, ξέρω. Πότε κάνει ζέστη, πότε έτσι έχει ένα αεράκι. Είναι περίεργο το καλοκαίρι, όπως κάθε καλοκαίρι. Υπομονή να έχουμε και. Αυτοί που αγαπάνε το καλοκαίρι το αγαπάνε, αυτοί που δεν το αγαπούν περιμένουν να έρθει το φθινόπωρο, χειμώνας κτλ. Εμείς αγαπάμε όλες τις εποχές, κάθε μία έχει τη δική της ομορφιά, έτσι το δικό της χαρακτήρα και προσαρμοζόμαστε κανονικότατα όπως μας πρέπει. Ας πάμε μια κρουαζιέρα τώρα, αυτή την παλιά του Βαγγέλη Γερμανού, να περάσουμε όμορφα.

Αυτό ήταν ο Λέωνο Βάθενς, άλλη μια μέρα, ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια. Χρησιμοποιούμε πολύ Λέωνο Βάθενς γιατί μας αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ πολύ φωτεινό πλάσμα το οποίο γράφει καταπληκτικά τραγούδια και νομίζω ότι έχει να δώσει και πάρα πάρα πολλά πράγματα στο εγγύς μέλλον κιόλας, όχι πολύ πολύ μακρινά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε εμείς. Εδώ είμαστε, δεν φεύγουμε, δεν πάμε πουθενά, σας κάνουμε παρέα, ταξιδεύουμε μαζί με τη μουσική και τα τραγούδια και αυτός είναι ο σκοπός μας.

Και έφτασε η ώρα για να κάνουμε ένα μικρό break. Το break θα γίνει αφού ακούσουμε ένα τελευταίο τραγουδάκι για το πρώτο ημιωράκι της εκπομπής, εννοείται. Εμείς είμαστε εδώ, συνεχίζουμε κανονικότατα, οπότε δεν φεύγετε, απλά ακούτε μουσικούλα, κάνουμε ένα break και επιστρέφουμε και πάλι μαζί. Το φινάλι του πρώτου ημιώρου θα το κάνει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: αγαπητές εκκλησίες.
1: Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
2: Έλα περβόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα.
3: Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα. Συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων

Ο Μίλτος Πασχαλίδης έκανε την έναρξη για το δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Τον ουρανό να συγχωρείς από την ομώνυμη θεατρική παράσταση. Και εμείς είμαστε εδώ, Λουκάς Φωτόπουλος, στο μικρόφωνο και την παρέα σας, την επιλογή των τραγουδιών. Ελπίζουμε να περνάτε καλά. Διανύουμε το καλοκαίρι. Εδώ.

κλείω για να φύγει. Μα μόλις φτάσει στα νυχτά αυτή το πνίγει. Κι ύστερα κλαίει και πονά τον εαυτό της και προσπαθεί να το σηκώσει από το

Αυτή η πόλη μαγική με τον απίστευτο Ορέστη Χαλκιά, ο οποίος πραγματικά μας εντυπωσιάζει και με τις φωνητικές του δυνατότητες. Από το Μαέστρο, από την πρώτη σεζόν του Μαέστρο, η μαγική πόλη του Μανου Χατζηδάκη, και συνεχίζουμε κανονικότατα με την Παυλίνα Βουλγαράκη και τον Πάρης Αλαμπασόπουλο. Ναι, το θυμήθηκα.

0: Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό.
1: Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ κι εγώ.

0: Παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμμου.
6: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
7: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
8: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
7: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
8: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
7: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
8: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
7: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
8: Πανουράκης.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Φάμε σήμερα.
11: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
10: Δηλαδή?
11: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
10: Τι έχει το μενού?
11: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
10: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
11: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
10: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
11: Έτοιμο.
10: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
11: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
10: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
11: Αγίου Νικολάου 6.
10: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
11: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
12: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
0: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων KOMG's. KOMG's. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων KOMG's. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
13: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέα.

0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
1: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
2: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
1: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
2: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
1: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
2: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
1: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
2: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
1: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
2: Γευστική περιπλάνηση.
3: 2000 FM.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Η ροκ μπαλάντα από την Ελευθερία Ρεβαντάκη και την Ελεονόρα Ζουγανέλη, το τραγούδι που σηματοδότησε τις κοινές τους εμφανίσεις, που ηχογραφήθηκε και είναι σαν προπομπός για τις συναυλίες που ήδη έχουν ξεκινήσει και πάνε και πάρα πολύ καλά. Θα τις βρείτε σίγουρα, θα τις συναντήσετε σε κάποια γωνιά της Ελλάδας, να δείτε αυτή τη σύμπραξη, η οποία είναι πραγματικά εξαιρετικά καλή. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής και μια ζωή μέσα στους δρόμους δεν είμαστε, ειδικά το καλοκαίρι, και αυτό αγαπάμε πάρα πολύ.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

Αυτό είναι ο φίλος μου, ο Γιώργος Τετζεράκης, και το «Τι παραπάνω να κάνω», μια καταπληκτική δυναμική μπαλάντα που πραγματικά έχει αφήσει τη δική της ιστορία. Εμείς συνεχίζουμε με τον Μιχάλη Χατζιάννη, άλλος πολύ καλός φίλος, και πραγματικά με ένα τραγούδι από τα πολλά που έχουμε αγαπήσει.

Αυτό ήταν το ζεστό καλοκαίρι από του Sonar, το οποίο μας συντροφεύει φέτος το καλοκαίρι. Δραματικό καλοκαίρι και αυτό, πόσες ζέστες έχουμε περάσει και δεν ξέρω τι θα μας πάει παρακάτω. Λοιπόν, εμείς σίγουρα θα πάμε παρακάτω σε ένα τραγούδι που αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ. Έχουμε λίγο καιρό να το ακούσουμε, από τους Do Dies έρχεται και είναι και το τελευταίο για αυτό το ημίωρο. Break μετά και συνεχίζουμε.

0: 2000 FM.
1: Ζήκω!
2: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
1: Εδώ.
2: Μάλιστα, διατάξτε με.
1: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
2: Και γιατί δεν πας εσύ?
1: Εγώ είμαι αφεντικό.
2: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
1: Ζήκω!
2: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική. Με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
1: Πήγαινα που θέλει.
2: Τώρα μιλάς σωστά.
3: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
2: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
4: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22 730 88 350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Έλα με πάλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα.
6: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
9: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Η Χάρης Αλεξίου είναι αυτή στο όνειρα, όνειρα, φλόγες μαγεμένες και όλα τα τραγούδια αυτά της Χαρούλας που πραγματικά έχουμε αγαπήσει, έχουμε λατρέψει. Το τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου και φυσικά από το Reworks, από το άλμπουμ που πραγματικά επανασύστησε τα τραγούδια της σε άλλο κοινό, ναι, σε νεότερο κοινό βέβαια, γιατί όχι. Και εμείς συνεχίζουμε με ένα πολύ πολύ νέο παιδί, Μάριος Ψαριανός το όνομά του, και τα Blues των 30 έρχονται.
1: Ήμουν νιός και μπήκα στάτα, τα όνειρά μου πια στην πάντα κουρασμένα.

ένα παράθυρο στο άπειρο από τον Γιάννη Κότσιρα, μια πάρα πολύ ωραία ερμηνεία σε ένα καταπληκτικό τραγούδι. Τι λέτε, πάμε να καθρεφτιστούμε λίγο. Να καθρεφτιστούμε λίγο εκεί που ο Φίβος Δελιβοριάς συνάντησε τον Φίλιππο Πλιάτσικα, εκεί στο θέατρο, στο Christmas Theater, πριν από 1,5 περίπου χρόνο, όταν ηχογραφήθηκαν τα 30 χρόνια αφιερωμένα στην πορεία και την καριέρα του Φίλιππου Πλιάτσικα. Και μαζί είπαν τον καθρέφτη.

αυτό. Όσοι μου λένε φίλε, όπως είσαι μήνε, είναι όσοι χάψαν τον αντικατόπτρισμό.

φωτοτυπίες και προβολής. Μέχρι παιχνίδια έχουν βγάλει που οι παίκτες ζουν σε μια γυάλα και τους βλέπουμε.

Με ένα δωμάτιο είπαμε να σας αφήσουμε σήμερα την πρώτη εκπομπή μας για την εβδομάδα. Να είσαστε πολύ πολύ καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να βλέπετε εκεί στο δωμάτιο τι συμβαίνει και να παρατηρείτε. Από τον Λουκά Φωτόπουλο να έχετε ένα πολύ πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
4: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
5: Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
7: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Πάμε.
7: Θα πάμε στα γνωστά.
8: Θα πάμε στο δικό μας.
7: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
8: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
7: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
8: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
7: Εκεί θα πάμε.
8: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
8: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
7: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
10: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
11: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
12: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
11: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
12: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
11: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
12: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
13: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
13: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
14: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
15: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
16: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
17: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-270-11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
18: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
1: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
18: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
1: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
18: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
1: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
18: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
1: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
18: Γευστική περιπλάνηση.
19: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
20: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
19: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
20: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
19: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
1: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
21: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
22: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
21: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
22: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
23: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemony ή Ροδάκινο μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα πίτσα μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Τόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
2: 2000 FM.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
24: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Έτσι είμαι, έτσι θέλω. Κάποιες φορές είναι τόσο απλό το πράγμα και σε όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε, όπως λέει και ένα πιο παλιό ελληνικό τραγούδι. Εδώ είμαστε λοιπόν και τα ξέρουμε όλα τα τραγούδια, αλλά ακούμε τα πιο καινούρια. Αυτή είναι η εκπομπή μας, Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση και η Βίκυ Χατζάκη στην παρέα σας. Άλλο ένα διωράκι, καλοκαίρι 2026, εσείς και εμείς.

ανάβεις φωτιές και εννοώ, και θα θέλαμε να πιστεύουμε ότι το τραγούδι εννοεί μόνο τις φωτιές έτσι τις εσωτερικές του καθενός, που δεν τις λες και λίγο, αλλά σε σχέση με τις άλλες εξωτερικές δεν πειράζει κιόλας. Μες στο πρόγραμμα είναι υψηλές θερμοκρασίες, αν και πάλι καλά σε σχέση με όλο αυτό που έγινε φέτος στην Ευρώπη, η υπερθέρμανση του πλανήτη το λένε. Και δεν το βλέπω να σώζεται, η αλήθεια είναι. Αλλά για να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε και αν μπορούμε κάπως να γυρίσουμε στα πιο απλά, δεν ξέρω. Όλη αυτή η εξέλιξη μόνο... Δεν ξέρω πού βοηθάει και πού καταστρέφει τελικά, πού αρχίζει το καλό και πού αρχίζει το κακό. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, δεν μπορείς και να τα αφήσεις στάσιμα. Αλλά όσο τα πας και πιο δυνατά, τότε κάτι άλλο αποδυναμώνεται. Και αν είναι ο πλανήτης, αυτό είναι το πιο επικίνδυνο από όλα.

Τι είναι σωστό και τι είναι λάθος, αναρωτιέμαι κι εγώ. Αναρωτιέται και η Πέγκυζίνα λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο. Φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Εδώ είμαστε εμείς, εκεί είσαστε εσείς. Δεν ξέρω τώρα τι σημαίνει αυτό για τον καθένα. Ίσως κάποια θάλασσα. Κάντε μια βουτιά και για μας.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
4: Έλα με πάλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

The Mood και Γλυκερία και τη λες και αγγελική φωνή τη Γλυκερία μες του Αιγαίου. Τα νησιά, αγγέλη, φτερουγίζουν. Έτσι ακριβώς λοιπόν με τις φωνές που αγαπάμε, που αγαπήσαμε ίσως και σαν παιδιά μερικοί από εμάς. Και βέβαια όλες αυτές τις καινούργιες φωνές, τα καινούργια τραγούδια που μας κάνουν παρέα, τους καινούργιους καλλιτέχνες. Τα πράγματα μπορεί να αλλάζουν μορφή, αλλά στην ουσία δεν αλλάζουν κιόλας. Θοδωρής Φέρης, Ελένη Φουρέιρα για τις

0: Τι κάνεις?
1: Δεν είμαι σίγουρη για το αν είναι η πρώτη ή η τελευταία ή αν θα ακολουθήσουν ακόμα πάρα πολλές ενδιάμεσες, αλλά για την ώρα από ό,τι φαίνεται είναι γεμάτο το ΆΚΑ. Έχουν προπολιθεί τα εισιτήρια, ίσως μόνο λίγα από αυτά. Δύο βραδιές, αν δεν κάνω λάθος. Τι χαμός είναι αυτός και μία προετοιμασία που ούτε για ξένα ονόματα δεν έχει γίνει, αλλά πραγματικά τι έχει να ζηλέψει και η Άννα Βύση. Η Άννα Βύση που τραγουδάει κάτι από Ελλάδα, στη συνέχεια Αιγαίο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ένα και ένα κάνουν 2 χρόνια τώρα και αυτός ήταν ο Απόν. Ενώ ένα απλό να μ' αγαπάς θα μας πει αμέσως τώρα η Δέσποινα Βανδύ. Πόσο απλό είναι τελικά όμως?

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πλας.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
4: Πλας.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Θέλουμε έτσι έναν άνθρωπο να είναι το ακρογιάλι μας. Το ακρογιάλι μας το καλοκαίρι και η κουβέρτα μας το χειμώνα. Δεν ξέρω, καλά τα λέω. Κάτι να μας δροσίζει, κάτι να μας ζεσταίνει. Πάντα την καρδιά, το σώμα, την ψυχή, το μυαλό. Έτσι να μας το ξεκουράζει και όχι το αντίθετο. Αυτή ήταν η Ανδρομάχη λοιπόν που άνοιξε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Αυτό το τρίτο ημίωρο πάντα κλείνει με την Ξένια Κούρτογλου και κάποιες όμορφες συμβουλές που πάντα μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα και βέβαια να βελτιώνουμε και τη ζωή μας αν τις ακολουθούμε. Για την ώρα ο Γιώργος Αλκαίος όμως.

0: Μαδώντας Μαργαρίτες, ο Χρήστος Μάστορας, και πάμε τώρα να ακούσουμε και να κάνουμε ενδεχομένως πιο αποδοτικά πράγματα για να είμαστε καλά. Η Ξένια Κούρτογλου είναι εδώ για να μας τα πει. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, μετά από ένα σύντομο break και πάλι μαζί.
1: Αν έχετε βάλει κάποιο στόχο, κάτι που θέλετε να πετύχετε και το αναβάλλετε γιατί σας δυσκολεύει, θα σας προτείνω σήμερα 5 προσεγγίσεις, στρατηγικές και βήματα που μπορείτε να κάνετε για να εξασφαλίσετε σίγουρη επιτυχία, ό,τι και αν είναι αυτό που στοχεύετε, σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής σας. Νούμερο 1. Αποφασίστε πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Αν ο στόχος σας είναι κάτι που το θέλετε πραγματικά, δεν ωφελεί να το μεταθέτετε άλλο, πιστεύοντας πως λίγο καιρό αργότερα οι συνθήκες θα είναι καλύτερες. Γιατί δεν θα είναι. Πάρτε τη σημερινή μέρα σαν μια νέα αρχή και κάντε το πρώτο βήμα, όσο μικρό κι αν είναι. Νούμερο 2. Συνειδητοποιήστε πως κάθε αρχή και δύσκολη. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν «Η αρχή είναι το ίμιση του παντός». Και αυτό γιατί στο ξεκίνημα θα ξεβολευτείτε και θα χρειαστεί να αλλάξετε κάποιες συνήθειες που θα σας λείπουν. Όμως αυτή είναι μόνο η αρχή, γιατί σταδιακά θα δημιουργήσετε νέες συνήθειες που ισχυροποιούν νέες συνάψεις στον εγκέφαλο και σταδιακά το καινούριο θα σας φαίνεται πιο εύκολο. Κουράγιο λοιπόν στην αρχική φάση προς την αλλαγή. Νούμερο 3. Ξεπεράστε το φόβο του αγνώστου. Ο φόβος ξεπερνιέται μόνο με έναν τρόπο. Να κάνετε αυτό που φοβάστε. Εκτός από το ξεβόλεμα από τη ζώνη άνεσης και ασφάλειας που θα φέρει το ξεκίνημα, πιθανά νιώθετε αυτό το φόβο του αγνώστου. Όμως αυτός ο φόβος θα διαλύεται όσο προχωράτε προς το στόχο σας, καθώς θα νιώθετε μεγαλύτερη σιγουριά και εξοικείωση με το καινούριο. Νούμερο 4. Σπάστε αυτό το μεγάλο στόχο σε μικρά, πολύ μικρά κομματάκια, έτσι ώστε το πρώτο βήμα να σας φαίνεται βατό. Για παράδειγμα, αν θέλετε να ξεκινήσετε τρέξιμο και να κάνετε 5 χιλιόμετρα τη μέρα, ξεκινήστε από 1 χιλιόμετρο περπάτημα. Μετά πάτε στο 1 χιλιόμετρο τρέξιμο, μετά στα 2 και ούτω καθεξής. Απλά φροντίστε κάθε μέρα να κάνετε ένα βήμα παραπάνω από την προηγούμενη. Και στο νούμερο 5, δημιουργήστε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο. Βρείτε και άλλους ανθρώπους που θέλουν να πετύχουν αυτό που θέλετε κι εσείς. Και παρακινώντας ο ένας τον άλλον, πάτε παρέα προς το στόχο σας. Στο παράδειγμα με το τρέξιμο ή το γυμναστήριο, φροντίστε να πηγαίνετε με κάποιους φίλους που και εκείνοι θέλουν να γυμναστούν. Μην ξεχνάτε το ρητό που λέει: Αν θέλεις να πας γρήγορα, πήγαινε μόνος. Αν θέλεις να πας μακριά, πήγαινε με παρέα. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Πείτε μου ότι χορέψατε, αν όχι αυτό το επόμενο σίγουρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, Φρένο Γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη, και αν δεν το έχετε με τα νησιώτικα, το έχετε έτσι με λίγο πιο ελεύθερο χορό, να το πω.

Οι πιο ωραίοι κύκλοι, αυτοί που χωράνε τους ανθρώπους που αγαπάμε και μας αγαπάνε πιο πολύ. Και πάμε τώρα σε μερικές από τις ομορφότερες πόλεις του κόσμου, σύμφωνα με το Time Out. Εδώ, στην Ηπειρό μας δηλαδή, όταν λέω εδώ, στην Ευρώπη. Cape Town είναι στη Νότια Αφρική και είναι στην κορυφαία θέση, να σας πω. Στη δεύτερη είναι το Εδιμβούργο. Η μεσαιωνική πόλη με το επιβλητικό κάστρο στη Σκωτία, στο Ηνωμένο Βασίλειο δηλαδή. Σίδνεϊ, Αυστραλία. Σικάγο, είπα. Πολύ μακριά, παιδιά, αυτά. Θα καταφέρουμε να πάμε. Ευτυχώς, μέχρι την Πορτογαλία πήγαμε. Λισαβόνα και Πόρτο επίσης είναι στην 5η και στην 7η, 8η θέση αντίστοιχα. Στην 6η είναι το Παρίσι, στη Γαλλία. Η Στοκχόλμη, η Σουηδία στην 7η. Εντάξει, Μεντεγίν, Κολομβία, Ρίγα, Λετωνία. Εσείς που έχετε πάει και πού θέλετε να πάτε ακόμα?

Το καλύτερο που μπορεί να σου συμβεί να έχεις τα θέματα όλα λυμένα, όπως ακριβώς μας τραγούδησε η Ρία Ελληνίδου στο δικό της σαφάρι. Αυτό ήταν λοιπόν δύο ολόκληρες ώρες με Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, την καλύτερη διάθεση εσάς και μας εδώ. Ήταν η Βίκυ Χατζάκη λοιπόν. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε ακόμα καλύτερα. Πολλά φιλιά σε όλους, γεια και χαρά σας.

0: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

Ζέστη, ζέστη, ζέστη. Γεια σας φίλοι και φίλες, να είμαστε και πάλι μαζί. Εμείς είμεθα παντός καιρού. Ζέστη, κρύο εδώ είμαστε κάθε εβδομάδα για να ακούσουμε μαζί τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια, αυτά που παίζουν πιο πολύ σε όλους τους σταθμούς της χώρας. Κώστας Ιτόπουλος στην παρέα σας, στο μικρόφωνο. Και η Έλλη Κοκκίνου ήταν στο τραγούδι με το Τι ζουγροστάω. Ένα τραγούδι το οποίο ανεβοκατεβαίνει, είναι οριακά μες στην 20άδα η Κοκκίνου. Εμένα μου άρεσε το κομμάτι πάντως. Στο νούμερο 20 βρίσκεται τώρα και κατάδα ακολουθεί από τον Απόν στη συνέχεια στο 19.

0: Ακούτε το ελληνικό Top 40.
1: Το πρόγραμμά μας.
2: Δυστυχώς, η κατάσταση του πασίγνωστου καλλιτέχνη
1: και ο αγαπημένος μας τραγουδιστής Νίνο
2: είναι πάρα πολύ σοβαρή.
1: Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Για σαφάρι μας πήγε η Ρία Ελληνίδου. Εγώ δεν ψήνομαι για σαφάρι, το έχω πει. Ο καθένας ό,τι θέλει. Στο νούμερο 17 το τραγούδι της τούτη εδώ την εβδομάδα. Ενώ μια θεσούλα πιο κάτω το αγαπημένο ντουέτο Ιωσήφινας με Νίνο, τι κάνεις στο 18. Τώρα, φωτιά στη νύχτα. Έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Στο νούμερο 16 το τραγούδι του σε πτώση. Πίστευα ότι θα πάει και αυτό το κομμάτι πιο ψηλά. Αλλά είπαμε, όσο πιο ανεβαίνουμε, δηλαδή όσο πάμε προς την δεκάδα βασικά, τα πράγματα είναι πάντα πολύ πιο δύσκολα και πάρα πολύ δύσκολα βέβαια γιατί ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος.

0: Betabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.

Αναστασία. Σπάστε τα. Εκνευρισμένη Αναστασία θέλει να τα σπάσουν. Λοιπόν, στο νούμερο 15 το τραγούδι της και από την Αναστασία πάμε στην Ανδρομάχη. Η μία γυναίκα μετά την άλλη, γιατί μετά έχουμε και Ρία Ελληνίδου. Σούσουρος το 14 με την Ανδρομάχη. Εξηγήστε μου στο τυχερό, όπως έχω συνηθίσει να λέω, 13 με τη Ρία. Καλωσορίσατε που αλλού, για σας που δεν το ξέρετε, στο ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay Chart της χώρας, το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector.

Ο εξαιρετικός Χρήστος Μάστορας μας τραγούδησε για τη Μαργαρίτα του. Στην θέση νούμερο 12 το τραγούδι πια έχει βγει εκτός δεκάδας. Ακολουθεί ο Πέτρος Ιακωβίδης με το «Έτσι έχει μάθει» στο νούμερο 11 και ακολουθεί ο Κώστας Ζητόπουλος την άλλη ώρα, γιατί έχουμε άλλη μια ώρα που θα είμαστε παρέα για να μπούμε στη δεκάδα. Και το κυριότερο, για να δούμε. Παραμένει και άλλη μια εβδομάδα στην κορυφή η Κατερίνα Λιόλιου ή έχουμε αλλαγές εκεί? Θα το μάθετε την άλλη ώρα.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Ακούτε το ελληνικό Top 40 με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Και πάλι μαζί, φίλοι φίλες, ακούτε το μοναδικό έγκυρο Airplay Chart της χώρας μας, το ελληνικό Top 40. Κώστας Ιτόπουλος στο μικρόφωνο για άλλη μία ώρα. Είμαστε παρέα εδώ και πολλά χρόνια για να ακούμε μαζί τα τραγούδια τα οποία βρίσκονται στις 40 πρώτες θέσεις, δηλαδή στα playlist των ραδιοφωνικών σταθμών της χώρας και παίζουν περισσότερο. Μόλις τώρα ακούσαμε το 10ο τη σειρά από τη Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς. Στη θέση νούμερο 9, ξέρεις πολλούς, θα μας τραγουδήσει ο Πάνος Κιάμος. Ενώ στο 8, ένα τραγούδι που κατάφερε να πάει για μια εβδομάδα στην κορυφή με τον Αντώνη Ρέμο, η Δευτέρα έρχεται σε λίγο.

0: Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη,

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.

Είναι γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει ούτε μία εβδομάδα εδώ και χρόνια που να μην έχει ο Νίκος Οικονομόπουλος στο ένα δικό του κομμάτι μέσα στο ελληνικό Top 40, εννοείται. Ήτανε το με λίγα λόγια στην θέση νούμερο 5, ενώ πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται πιο πάνω. Δεν έχουμε ιδιαίτερες αλλαγές, η αλήθεια είναι αυτή. Γιώργος Σαμπάνης ακολουθεί με το Τι θέλω εγώ με σένα στο 4 και μετά για άλλη μια εβδομάδα, Βόλτες στο Αιγαίο, μας πάει η Αναβίση στο 3.

Για ακόμη μία εβδομάδα ο Θοδωρής φέρει στην θέση νούμερο 2 με το κομμάτι βέβαια που είχε πάει στην κορυφή, είχε μείνει και εκεί αρκετά. Το κομμάτι Είπες. Εγώ τι να σας πω, μόνο ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ κοντά μου 2 ώρες σήμερα, 2 ώρες χτες και βέβαια να είμαστε καλά την άλλη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι μαζί με τα 40 τραγούδια της ερχόμενης εβδομάδας, τα 40 ελληνικά κομμάτια που σαρώνουν στα playlist της χώρας μας, στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, όλους τους σταθμούς. Και κάπου εδώ πρέπει να πάμε στο νούμερο 1 που βεβαίως νομίζω το ξέρετε, παραμένει παρακαλώ το Κατερινάκι στην κορυφή. Κατερίνα Λιόλιου θα μας πει για το δικό της λογαριασμό. Από τον Κώστα Στόπουλο, να είστε πάντα καλά, καλή εβδομάδα και πάλι μαζί.

μέσα πόσο αντέχω. Γυαλινή εσύ, κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου

0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.
4: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου για δύο ολόκληρες ώρες Ιούλιος και είμαστε πάρα πολύ χαμογελαστοί. Σε στενόμαστε βέβαια και μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη ζει ημέρες καύσωνα. Η αλήθεια είναι ότι τη ζέστη κανένας δεν τη συμπάθησε πάρα πολύ. Εκτός πια και αν κάνεις διακοπές 3 μήνες όλο το καλοκαίρι. Αν είσαι σε αυτή την κατηγορία, το καταλαβαίνω να το αγαπάς το καλοκαίρι. Αν είσαι στην κατηγορία που δουλεύουμε ολημερής της μέρας και δεν βρίσκουμε δροσιά ούτε το βράδυ, συγγνώμη κιόλας. Και δεν γίνεται να ζούμε μόνο για τις διακοπές, το καταλαβαίνεις νομίζω αυτό, έτσι δεν είναι? Ελένη Μανουσάκη λοιπόν μαζί σου με τα αστρολογικά της ημέρας, με τα τηλεοπτικά μας, με τα διατροφικά μας, με... έχουμε και θέμα για σχέση, αλλά και για απιστία. Καλά, έχουμε πάρα πολλά να πούμε, μην εδώ, κολλημένος, κολλημένη. Σε λίγο, η σοφία της ημέρας, σε λίγο... Έχουμε να πούμε πάρα πολλά και τα φαγητά που τρώμε σε ταβέρνα. Πώς τα διαχειριζόμαστε, τι κάνουμε και πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Γιατί αν προσέχουμε τη διατροφή μας και η αλήθεια είναι ότι τρώμε κάθε μέρα έξω, δεν βοηθάει και πολύ.

Μανουσάκη μαζί σου και τώρα πάμε να μιλήσουμε για το φαγητό σε ταβέρνα, ειδικά αν προσέχουμε πολύ τι τρώμε. Φαγητό σε ταβέρνα. Καταρχάς, γεμίζουμε εξ αρχής το πιάτο μας για να ξέρουμε τι και πόσο θα καταναλώσουμε. Βάλε πατάτες, βάλε κρέας, βάλε σαλάτα, βάλε τα πάντα, αλλά πρόσεχε, γιατί την έχω πατήσει και το ξέρω. Είναι αλλιώς να τσιμπολογάς συνέχεια από διάφορα πιατάκια και είναι αλλιώς να έχεις μπροστά σου ένα πιάτο το οποίο θα το έχεις μετρήσει. Εφάρμοσε τη μέθοδο του πιάτου. Θέλουμε λαχανικά, πρωτεΐνη και υδατάνθρακα. Εντάξει, πάμε τώρα. Θα φάμε μέχρι το σημείο κορεσμού. Απολαμβάνουμε αργά κάθε μπουκιά και φτάνουμε μέχρι το σημείο ικανοποίησης και όχι δυσφορίας. Το καταλαβαίνεις νομίζω, υπάρχει διαφορά. Προσοχή στο αλκοόλ. Το αλκοόλ, το έχουμε πει πολλές φορές, δίνει κενές θερμίδες, γι' αυτό προσπάθησε να μένεις στο ένα ποτό για τις γυναίκες και μέχρι δύο για τους άντρες. Φυσικά εγώ θα σας πω τι κάνω, επειδή πίνω λίγο κρασί παραπάνω, μετά το κρασί μου ανοίγει την όρεξη. Και επίσης παιδιά, στην ταβέρνα τρώμε χωρίς ενοχές. Περνάμε καλά, προς Θεού. Που και που χρειάζονται και εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα, ότι δηλαδή προσέχουμε τη διατροφή μας.

Μανουσάκη, μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε για τη Σοφία της ημέρας, θέλεις? Όταν ο χρόνος μας σε αυτή τη γη τελειώσει, τα χρήματα και τα υλικά αγαθά δεν θα έχουν καμία απολύτως σημασία. Όμως η αγάπη, ο χρόνος και η καλοσύνη που χαρίσαμε στους ανθρώπους που αγαπάμε, ναι, μετράει. Γιατί αυτά και φεύγοντας θα συνεχίσουν να λάμπουν και θα ζουν για πάντα. Και να ξέρεις ότι και το άγχος για τα πολλά λεφτά, και το άγχος για τη δουλειά, και το άγχος να είμαστε αρεστοί σε όλους, νομίζω ότι στο τέλος, όταν φτάνεις στο τέλος, καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά είναι ανούσια.

οι άνθρωποι θα σε θυμούνται για αυτά τα συναισθήματα που τους προκάλεσες, για την αγάπη που τους έδωσες, για το ενδιαφέρον που τους έδωσες, για την παρουσία σου. Γι' αυτό προτεραιότητα έχουν οι φίλοι μας, οι άνθρωποι μας, ο εαυτός μας, η αγάπη μας, η καλοσύνη μας, η υγεία μας, αυτό να μην το ξεχνάμε, και να φροντίζουμε εμάς και αυτούς που λατρεύουμε.

0: 2000 FM.
1: Ένα μπερδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παράδειγμα ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

0: Τι κάνει.
1: Κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Και θέλω λίγο να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα που αγαπάμε το καλοκαίρι. Ήμουνα σε μια παρέα και λέγαμε, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό που λατρεύουμε σε αυτή την εποχή. Εγώ βέβαια κάπου εδώ να σου πω ότι δεν είμαι λάτρης του καλοκαιριού, γιατί δεν μου αρέσουν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες. Εγώ είμαι παιδί του φθινοπόρου, έχω και γενέθλια το Σεπτέμβρη, και είμαι και παιδί της άνοιξης. Λατρεύω τις μυρωδιές και μου αρέσει και αυτή η θερμοκρασία που δεν είναι ούτε πάρα πολύ ψηλή, αλλά ούτε και πάρα πολύ χαμηλή. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πράγματα στο καλοκαίρι που αγαπάω, όπως είναι το πολύ φως, όπως είναι η θάλασσα, όπως είναι το βουνό. Όπως είναι αυτή η ησυχία, ειδικά αν μένουμε σε πόλεις με θόρυβο, κάπως το καλοκαίρι γίνονται λίγο πιο ανθρώπινες. Και φυσικά το καλοκαίρι έχει αυτή την ανεμελιά του παγωτού, της παραλίας, του αντιλιακού. Νομίζω ότι με καταλαβαίνεις. Ακόμα και τα φαγητά του καλοκαιριού μου αρέσουν πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια.

Κάπου διάβασα λοιπόν ότι ο φετινός Ιούλιος είναι ο καλύτερος μήνας όλου του 2026. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση, γιατί έχουμε και λίγο έτσι μία ψηλό αναδρομή, αλλά τέλος πάντων όλοι οι αστρολόγοι, παιδιά, μιλάνε για έναν Ιούλιο ο οποίος έχει χαρά, έχει εκπλήξεις, έχει ανατροπές αλλά θετικές, έχει κάποιες νέες γνωριμίες που μας πάνε παρακάτω. Είναι ένας μήνας που θα έχουμε, πώς να το πω με απλά λόγια, δεν θα βαρεθούμε, ρε παιδί μου, τον Ιούλιο, ξεκάθαρα πράγματα. Θα είναι ένας μήνας που είναι πάρα πολύ σημαντικός. Είναι σχεδόν μαγικός, έτσι τον χαρακτηρίζουν οι αστρολόγοι. Έτσι κι αλλιώς ο Ιούλιος είναι μήνας καλοκαιριού, ξεγνιασιάς και στιγμών που μένουν έτσι αξέχαστες. Αλλά τρία ζώδια ειδικά θα έχουν το πιο ωραίο καλοκαίρι. Λιοντάρια, η ζυγή. Ο Ιούλιος για εσάς φέρνει ισορροπία, χαρά, όμορφες στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα. Οι σχέσεις βελτιώνονται αισθητά. Επαγγελματικές ευκαιρίες, εξελίξεις, τα πράγματα κυλούν πιο εύκολα. Χαμός. Και ο τοξότης βεβαίως. Και τα ψάρια. Μια χαρά. Δεν με χαλάει καθόλου εμένα που είμαι ζυγός, έτσι.

Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Καλό καιρι, παρέα, Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Θα κάνουμε παρέα διακοπές, το ξέρεις αυτό έτσι, σιγά μη σε αφήσω. Λοιπόν, πάμε να βρούμε μια ωραία ελληνική παραλία, η οποία βρέθηκε στις 100 κορυφαίες παραλίες όλου του πλανήτη. Στη λίστα με τις 100 καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026 συγκαταλέγεται η παραλία της Αγίας Άννας στην Άξο. Σύμφωνα με την εφημερίδα The Sun, τρία κριτήρια για τις καλύτερες παραλίες. Συγκεκριμένα το δημοσίευμα αυτό επισημαίνει πως η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με βάση τρία κριτήρια: την τοπική κουλτούρα, τη σύνδεση με τη φύση και την αισθητική του τοπίου. Οπότε καταλαβαίνετε, η Νάξος κέρδισε. Δηλαδή, μπράβο στην Άξο, μπράβο για αυτή την ωραία παραλία, για την Αγία Άννα. Εγώ δεν έχω πάει, αλλά, γενικά δεν έχω πάει στην Άξο δηλαδή, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να επισκεφθώ αυτό το Κυκλαδιτικό νησί.

0: 92.000 FM.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να πούμε και χαίρομαι γι' αυτό βεβαίως. Γιατί είναι αυτά τα ωραία τα σχεσικά που μοιραζόμαστε. Είναι αυτά τα οποία μας προβληματίζουν. Εδώ κάνουμε πάρα πολύ καλή παρέα και θα κάνουμε όλο το καλοκαίρι με όλα αυτά που μας απασχολούν, με όλα αυτά που θέλουμε να συζητήσουμε. Θέλεις λοιπόν να συζητήσουμε πώς μπορούμε να χτίσουμε μια ελευθερία μέσα στην ίδια μας τη σχέση? Το πολύ πολύ μαζί νομίζω το βαριόμαστε όλοι. Αν θέλεις ο άνθρωπός σου να σε ποθεί, να σε επιθυμεί, να σε λακταράει, μην γίνεις η σκιά του. Νομίζω αυτό το λένε όλοι οι ειδικοί. Θα μου πεις και ποιοι είναι οι ειδικοί. Το βλέπεις στην εμπειρία σου, στην πράξη. Δεν μπορείς να κρέμεσαι από το λαιμό του συντρόφου σου. Να έχεις το χώρο σου, να έχεις το χρόνο σου, να έχεις τις δικές σου στιγμές και να είναι επιλογή ο άνθρωπός σου, όχι υποχρέωση.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, η οποία έγινε με βάση την ψυχολογία, όταν μιλάμε υπερβολικά για το πρόγραμμά μας και τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε και έχουμε πάρα πολλές δουλειές και κρεμότητες και υποχρεώσεις. Σύμφωνα λοιπόν με τους ψυχολόγους, όταν μιλάμε και αναλύουμε υπερβολικά το πρόγραμμά μας, δηλαδή θέλουμε να δείξουμε στους άλλους ότι είμαστε πάρα πολύ, έτσι, πολύ άσχολοι, δραστήριοι, μάλλον προσπαθούμε να πείσουμε εμείς τον εαυτό μας ότι η αξία μας μετριέται με βάση το πόσο γεμάτη είναι η μέρα μας. Το πόσο γεμάτο λοιπόν είναι το πρόγραμμά μας. Αυτό σημαίνει ότι νιώθουμε τύψεις όταν δεν κάνουμε τίποτα. Δηλαδή, πολλές φορές μας αρέσει αυτό που τρέχουμε και δεν έχουμε σταματημό, γιατί έτσι νιώθουμε χρήσιμοι. Τώρα αυτό, όπως καταλαβαίνεις, είναι κάτι βαθιά ριζωμένο, μάλλον από, τι να πω, από παιδική εφηβική ηλικία, δεν ξέρω. Αλλά όντως, αν συνέχεια τρέχεις και το καμαρώνεις κιόλας, κάτι δεν πάει πάρα πολύ καλά. Για να το σκεφτούμε λίγο.

Ελένη Μανουσάκη στην παρέα σου και πάμε να παίξουμε ένα πολύ ωραίο αστρολογικό παιχνίδι. Ξέρεις τι θέλουν τα ζώδια για να κολλήσουν μαζί σου? Ο κρυός για να κολλήσει και να ερωτευτεί θέλει το κυνηγητό. Δηλαδή, αν σε θεωρείς δεδομένο δεδομένη, γεια σας, έχει φύγει. Ο Ταύρος πάλι το αντίθετο. Θέλει ασφάλεια, θέλει σταθερότητα. Οι δίδυμοι για να κολλήσουν μαζί σου θέλουν λίγο μυστήριο. Οι καρκίνοι θέλουν πάρα πολύ τρυφερότητα. Τα λιοντάρια, επειδή είναι και λίγο, ξέρεις, είναι αρχικοί, θέλουν προσοχή, φροντίδα και γενικότερα τα λιοντάρια θέλουν πατ-πατ. Οι παρθένοι για να κολλήσουν μαζί σου θέλουν ασφάλεια και σταθερότητα, ό,τι θέλει δηλαδή και ο Ταύρος. Ο Ζυγός θέλει πάρα πολύ ρομαντισμό, θέλει πάρα πολλά δώρα και θέλει και συνεννόηση, επικοινωνία. Ο Σκορπιός θέλει πάθος, μυστήριο. Ο Τοξότης για να κολλήσει μαζί σου πρέπει να τον έχεις πολύ ελεύθερο. Ο Εγώκερος θέλει αφοσίωση, να τον αγαπάς, να την αγαπάς και να το δείχνεις. Ο Υδροχόος θέλει εξυπνάδα και μυστήριο, ενώ οι Ιχθύς θέλουν σύνδεση και επικοινωνία.

0: 2000 FM.
1: Ένα μπερδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα της ζωής σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
5: Ετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο αυτή τη ώρα. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου. Και πάμε να δούμε αν μία μέρα είναι λίγο δύσκολη, αν μία μέρα έχει πάρα πολλές δουλειές και πάρα πολύ τρέξιμο, τι μπορεί πραγματικά να σε ξεκουράσει, να σε ηρεμήσει. Λοιπόν, μπορεί να σε ξεκουράσει, όσο και αν νιώθεις κομμάτια, ο χορός. Το περπάτημα, ιδανικά το περπάτημα στη φύση, μπορείς να μουρμουράς κιόλας. Δηλαδή, λένε οι ψυχολόγοι ότι όταν έχουμε πάρα πολλά νεύρα και πάρα πολλές δουλειές, αν αρχίζουμε και μουρμουράμε έτσι μόνοι μας στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, εγώ το κάνω στο αμάξι, θα νιώσουμε πάρα πολύ καλύτερα. Αν έχουμε κατοικίδιο, εννοείται αγκαλιές και φιλιά και γλύκες με το σκύλο μας, με το γάτο μας, γιατί ηρεμούμε πάρα πολύ. Φυσικά, καλλιεργούμε ευγνωμοσύνη. Όταν έχουμε πάρα πολλές δουλειές και αυτό μας προκαλεί νεύρα, κάνουμε ένα κρύο ντους και περνάνε όλα. Συνειδητές αναπνοές, προσευχή και γράψιμο. Επίσης, το πιο απλό, αν νιώθεις ότι πνίγεσαι, ρίξ' το στον ύπνο και ξεκουράσου.

παρέουλα είμαστε δύο φορές την εβδομάδα, ίδιες μέρες και ίδιες ώρες. Και να πούμε και ένα ωραίο νέο, το οποίο βέβαια θα ισχύσει από τη νέα σχολική χρονιά. Τέλος, τα αναψυκτικά και τα λαδικά από τα σχολικά κηλικία. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί επιτέλους τα παιδιά, καλά, όλοι το περάσαμε αυτό, όλο τυρόπιτες τρώγαμε, σοκολάτες, καλά, τι κρουασάν, παιδιά, τι κρουασάν έχω φάει εγώ όταν ήμουν παιδί. Και πολύ σοκολάτα βέβαια, γι' αυτό και τα δόντια μου ήταν ναι, και όχι μόνο, και όχι μόνο. Λοιπόν, το Υπουργείο Υγείας έθεσε σε ισχύ μια πολύ ωραία υγειονομική διάταξη που επιφέρει ριζικές αλλαγές στα σχολικά κηλικία. Θα εφαρμοστεί πλήρως από το σχολικό έτος 2026-2027, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Είναι πιο αυστηρά τα κριτήρια διατροφής, με οριστική απαγόρευση ανθυγιεινών τροφίμων, όπως είναι τα αλλαντικά και τα αναψυκτικά. Τι απαγορεύεται? Απαγορεύονται αλλαντικά, κάθε είδους, ζαμπόν, σαλάμι, μπέικον, αναψυκτικά και χυμούς με πολύ ζάχαρη, σοκολάτες, καραμέλες και τσίχλες με ζάχαρη και σφολιάτες, να αυτά έτρωγα, σφολιάτες υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά και προϊόντα με τρανς λιπαρά. Τι επιτρέπεται? Φρέσκα, αποξηραμένα φρούτα, φυσική χυμή χωρίς ζάχαρη, γάλα, λακτοκομικά, γάλα, γιαούρτι, σκέτο ή με μέλι και φρούτα και απλά σνακ όπως κουλούρι Θεσσαλονίκης, κριτσίνια, σταφυδόψωμο και τόστ με τυρί και γαλοπούλα. Ακούτε? Ακούτε.

Ελάχιστα λεπτά μας χωρίζουν, ελάχιστα λεπτά πριν ανοίξω την πόρτα εδώ στο στούντιο και σε αποχαιρετήσω. Φυσικά δεν έχουμε πει ακόμα την σοφία της ημέρας. Να μην φοβάσαι την αλλαγή πορείας, να μην φοβάσαι τα νέα ξεκινήματα. Αυτός ο μήνας, ο Ιούλιος, νομίζω ότι έχει πάρα πολλά από αυτά. Ξεκινήματα, ξεκαθαρίσματα. Θέλω να προσέξεις τον εαυτό σου. Θέλω να μην φοβάσαι να κάνεις το επόμενο βήμα, να δικτυωθείς. Να κάνεις παρέες, να γελάς πιο συχνά, να απολαύσεις τη θάλασσα, έστω και αν δεν έχεις άδεια, έστω και αν δεν έχεις λεφτά για διακοπές. Νομίζω ότι οι μικρές απολαύσεις είναι μπροστά μας, είναι στο μπαλκόνι μας, είναι στην αυλή μας, είναι στον ύπνο μας, είναι στα αγαπημένα μας πρόσωπα. Μπορείς να ζήσεις κάτι διαφορετικό αρκεί να το θέλεις, αρκεί να φύγεις από αυτή την μουρμούρα και από αυτή την γκρίνια που λίγο πολύ όλους μας πιάνει. Να χαμογελάσεις, να έχεις ευγνωμοσύνη, να απολαύσεις το φετινό καλοκαίρι με όποιες συνθήκες, να αγαπάς, να αγαπιέσαι και να επιλέγεις πάντα τη χαρά. Φιλιά πάρα πολλά, τα λέμε την άλλη εβδομάδα, ακριβώς ίδιες μέρες και ίδιες ώρες.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά. Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.

0: δεν είναι λάθος. Πάμε όλα απ' την αρχή κι άμα τα πάνω πέσουν κάτω θα είμαι πάλι εκεί. 2-0 πάντα ενώσεις βγαίνουν απειροί αριθμοί. Απειροί συνδυασμοί συνδυάζω νου και ψυχή. Μια στιγμή που διαρκεί ανάσα παίρνουμε μαζί. Αναμνήσει το χαράχτη με μισθό σώμα φυλακή.
1: Τι να θυμάμαι. Ό,τι φοβάμαι το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα κοιτάζω. Αν ψάχνεις δίπλα μου τη θέση σου σκέψου δεν παίζει άλλο να χάσω. Ό,τι κοιτάζω το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα φοβάμαι. Δεν ψάχνω ανθρώπους για τα εύκολα, ψάχνω ανθρώπους που πονάνε.
2: Τις αναμνήσεις κράτησα για να έχω να θυμάμαι.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό. Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ κι εγώ.